0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

φλερτάρει. Μα δεν περνώ και χαπάρι, η καρδιά μου σε γουστάρει. Καψουρευτικά, σφίξε με και αγκαλιάσέ με και φυλάκια χορτάσέ με. Όσο θες βασανισέ.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ.

όλα το είδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: ημερών. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
0: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
0: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει την νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
0: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
2: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βοτανά.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
5: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

κάτω από το φως του φεγγαριού σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου, αν είμαι λάθος. Απ' τα λόγια

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου. Αν είμαι λάθος, στο καθρέφτη κοιτάξου, ποιος αλέξει

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νότιο δυτική Πελοπόννησο και την Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με το αστυνομικό δελτίο. Καθώς είχαμε μια υπόθεση αρπαγής ανήλικης κόρης ιερέας της Μεσσηνίας που ερευνά η αστυνομία το τελευταίο 24ωρο. Οι αστυνομικοί αναζητούν τα ίχνη της κοπέλας, όπου σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που διοχετεύθηκαν και στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο, οι έρευνες επικεντρώνονται σε νησί του Ιουνίου, όπου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της ανήλικης κοπέλας. Η καταγγελία για την αρπαγή έγινε στις αρμόδιες αρχές και η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις θρίλερ, καθώς για μία ακόμη φορά πρόκειται για μία πολύτεκνη οικογένεια που έχει 5 παιδιά. Η κοπέλα που εξαφανίστηκε είναι μαθήτρια γυμνασίου και η τρίτη κατά σειρά κόρη της οικογένειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Πάντως, το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και οι αρχές εξετάζουν, αν μη τι άλλο, πολλά και σημαντικά ενδεχόμενα. Πάμε να δούμε όμως τώρα και κάποιες εξελίξεις από την ευρύτερη Μεσσηνία. Σημαντικά παραμένουν τα θέματα για μία ακόμη φορά, τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά όπως είπαμε το αστυνομικό δελτίο ήταν πλούσιο. Μάλιστα εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με πλοκάμια και στη Μεσσηνία. Πάνω από 76.000 ευρώ είναι η ηλία των δραστών. Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους μετά από καταγγελίες πολιτών. Και έτσι μετά το αστυνομικό δελτίο να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Καθώς ξεκινά ασφαλτόστρωση επαρχιακών δρόμων της Μεσσηνίας, η περιοχή της Εύας και του Αριστοδημίου βρίσκεται επιτάπητος. Αξίζει να τονίσουμε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μία ακόμη σημαντική εξέλιξη. Πάντως τα προβλήματα καθαρισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα συνεχή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα οι καθαρισμοί θα ολοκληρωθούν μέσα και στον επόμενο μήνα, όπως τουλάχιστον χαρακτηρίζει και αναφέρεται η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Σημαντικοί έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια χωρίς κράνος γίνονται και σε περιοχές Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά τις διαστάσεις που έχει λάβει το σημαντικό αυτό φαινόμενο. Μάλιστα να τονίσουμε ότι αλλάζει και η νομοθεσία, η οποία ουσιαστικά θα απαγορεύει τη χρήση πατινιών από ανήλικους, κάτι που ήδη εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να επιστρέψω στο αστυνομικό δελτίο, καθώς στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν σε καταβλησμούς Ρωμά, σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και Μεσσηνία. 28 συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και πολλές άλλες παραβάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Χωρίς λευκή νύχτα θα είναι η πόλη της Κυπαρισίας, καθώς δεν γίνονται άλλες εκδηλώσεις παρά τα αθλητικά δρόμενα, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και Πεντηκοστής στην περιοχή της Κυπαρισίας, και αυτό λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου. Γύρισες, μωρό μου! Τι βλέπω! Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
2: Αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
3: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
3: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές

0: κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
1: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
2: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
5: Καλημέρα λοιπόν, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι να μην το βάζετε κάτω. Και να είμαστε πάντα ενημερωμένοι, σωστοί, δυνατοί πολίτες.

Ράγιο, καλή δύναμη, να μην το βάζετε κάτω. Εδώ, μαζί με όλες τις εξελίξεις, το kalamatanews.gr και παρασύνιας.com και pelponislive.com για ταξιδιωτικές εμπειρίες καταγράφουμε τα πάντα σήμερα. Και με ρεπορτάζ για την κυκλοφοριακή μελέτη της Καλαμάτας. Θα γίνει επιτέλους.

Φυσικά θα δούμε και το μέτωπο της οικονομίας και της κοινωνίας όπως καταγράφεται σήμερα στην καθημερινότητα του πολίτη που βλέπει το πορτοφόλι του να αδειάζει. Αλλά μετά να πάμε να χειροκροτήσουμε όταν θα έρθουν εκλογές, τους ίδιους και τους ίδιες, για να αυξήσουν την περιουσία και τα κινητά τους. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα, μάλλον πάει στραβά.

και όταν σε αυτή τη χώρα κάποια πράγματα δεν πάνε καλά, εμείς προσπαθούμε να δούμε αν κάνουμε το αντίθετο ή αν συμφωνούμε με την κοινωνική λογική πλέον.

οι Έλληνες όχι μόνο δεν έχουν σπίτια, αλλά χάνουν και σπίτια. Και θα σας πω για τα ακίνητα που έρχονται και φόροι. Θα σας πω και για τους φόρους που έρχονται. Δύο βασικοί πυλώνες κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής είναι το δημογραφικό και η αποκέντρωση. Το δημογραφικό παραμένει, η αποκέντρωση ποτέ δεν ήρθε. Πιπίλιζαν την καραμέλα οι πολιτικοί και εμείς χειροκροτάγαμε. Η στεγαστική κρίση είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα στην Ευρώπη, η αύξηση των ενοικίων. Η δυσκολία πρόσβαση των νέων σε ιδιοκτήτη ή ενίκιο δημιουργεί πρόβλημα. Στην Κύπρο, ξέρετε τι έχουν εφαρμόσει για τη στεγαστική κρίση. Το διαβάζαμε και μας το έλεγαν οι οικονομολόγοι. Εκεί παράγεται κοινωνική κατοικία χωρίς κρατικό χρήμα και δημόσια γη. Στην Κύπρο δείχνουν το παράδειγμα, στην Ελλάδα είμαστε όμως πίσω. Και κατά τα άλλα, βέβαια, δεν χρειάζεται να σας πω. Θα πω για τα χρέη του δημοσίου σε λίγο, να σας πω και για το ρεύμα. Ακριβότερα πάνω από 13,5% τα πράσινα τιμολόγια το 2025 με 2026. Πάλι θα πληρώσουμε ακριβά το ρεύμα και το καλοκαίρι. Πριν έρθει η ζέστη και με τα κλιματιστικά.

Λοιπόν, και θα πούμε και δύο πράγματα, μια και που τα σχολιάσαμε για τις εξελίξεις και για τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τις νέες. Ακούστε τώρα, οι ταφέσια έχουν αυξηθεί. Θα τα πούμε εδώ, έτσι δυνατά και καθαρά. Λοιπόν, ακούστε πως έχουν τώρα τα πράγματα, πολύ περιληπτικά. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο χαράτσι με τον Έφια. Φεύγει το τέλος ακίνητης περιουσίας το 2027. Έχετε απογείο φόρο ακινήτου. Πάει θα χαρατσώσουν τους δημότες οι δήμοι. Λοιπόν, θα βάλετε το χέρι στην τσέπη από το 27 για να είσαστε έτοιμοι τώρα. Κατάλληλα έχουμε άνοδο 10,8% στις τιμές εξοχικών κατοικιών. Αφορά το πρώτο τετράμινο του 2026, βέβαια για αυτούς που έχουν βαθιά τσέπη. Κατάλληλα τα αφέσια του κράτους είναι μεγάλα. Περισσότερα από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάει το κράτος σε ιδιώτες. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα περισσότερο. Το κράτος χρωστάει και οι ιδιώτες τους παίρνουν τα σπίτια στην Ελλάδα. Και βέβαια έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό ή τις 72 δόσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία. Το δίλημα μεγάλο για τους φορολογούμενους.

στα χρόνια της υπομονής λοιπόν, κάνουμε υπομονή και θα τα πούμε, γιατί έχουμε πάντοτε σοβαρές εξελίξεις. Πολύ υπομονή κάναμε σε αυτή τη χώρα, να δούμε και τι καλοκαίρι μας περιμένει και τελειώνει. Έτσι φτάνει το καλοκαίρι.

και εδώ είμαστε για να σχολιάσουμε όλες τις εξελίξεις και την καθημερινότητα. Θα τα λέμε πάντως, γιατί τελικά δεν έχουμε πάρει κανένα μάθημα σε αυτή τη χώρα. Θα δούμε και πελοποννησιακά θέματα πρώτα απ' όλα. Στα πελοποννησιακά θέματα, 8 drones θα πάνε στη μάχη για τα δάση της Πελοποννήσου. Γιατί η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε. Οι οικόπεδα πρέπει να καθαριστούν στις 15 Ιουνίου. Οπότε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, κάποια έργα γίνονται σε περιοχές της Πελοποννήσου. Να πω μια καλημέρα στη Λαγωνία, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις Παλαιολόγια 2026 στο Μιστρά. Καλημέρα και στη Λαγωνία. Καλημέρα και στην Αρκαδία. Πρέπει να γίνουν κάποια σημαντικά έργα, ετοιμάζονται για την περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλημέρα στη Μεγαλόπολη που μας ακούν. Και στην Ηλία, να πω μια καλημέρα. Στην Ηλία το χαλάζι εξαφάνισε κόμπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Η χαλαζόπτωση δημιούργησε προβλήματα σε περιοχές της Ηλίας που πλέον βρίσκονται σε απόγνωση οι αγρότες. Χαλάζει μήνα και Μάιο και έναν αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι μόνο να παίρνει εισφορές και να τις στέλνει στην εφορία και να μην αποζημιώνει τους αγρότες. Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα πάνε ανάποδα. Ακόμα και στον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς.

Εμείς θα δούμε και κάποιες εξελίξεις. Θα δούμε λίγο σε τοπικό ενδιαφέρον. Στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται η παραχώρηση του Διεθνές Αεροδρομίου Καλαμάτας. Βέβαια, υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Προβληματική κατάσταση. Το αυτάκι των αρμοδίων δεν υδρώνει, γιατί υπάρχουν και ελλείψεις. Ακούμε για αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος στη Μεσσηνία, αλλά με ευχολόγια και παχιά λόγια δεν γίνονται, φίλοι και φίλες. Αυτά τα παχιά λόγια κάποια στιγμή τις εποχές του Μαυρογιαλούρου και του Κόρτσου πρέπει να σταματήσουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα τοπικά και όχι μόνο θέματα, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο δεύτερο μέρος σας έχω για την κυκλοφοριακή μελέτη της Καλαμάτας. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ομπρέλα πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Η περιφέρεια Πελοποννήσου κάνει δωρεάν δερματολογικό έλεγχο σε Κορινθία και στη Μεσσηνία, και εδώ στη Μεσσηνία. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το θέμα. Νομίζω το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από την ένταση ηλιακής ακτινοβολίας. Και η Μεσσηνή της Πάτρας θύμισε τον Παπαφλέσσο που έπεσε ηρωικά στη μάχη του Μανιακίου. Σίγουρα πρόκειται για μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη.

Σε μεσσηνιακό έδαφος παδάμε να σας πω ότι γίνονται έργα στο επαρχιακό δίκτυο της Μεσσηνίας. Υπάρχει η ασφαλτόστρωση που διεξάγεται στην περιοχή της Εύας και στο αεροσυνοδήμιο Μεσσηνίας. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας ήδη από χθες Τρίτη και για ένα μήνα, γιατί γίνονται τα έργα στο δρόμο. Καλοκαίρι πλησιάζει, ας γίνονται τώρα τουλάχιστον και έργα. Έργα θέλουμε και στην δημοτική οδοπή. Ο Δήμος είπε ότι θα υποβάλει και πάλι το αίτημα. Τώρα, ενισχυμένη έλεγχη για ηλεκτρικά πατίνια χωρίς κράνος. 437 έλεγχοι στη Μεσσηνία, 14 οδηγοί μηχανών και 10 οδηγοί με πατίνια βρέθηκαν χωρίς κράνος. Και φυσικά έπεσαν και τα απαιτούμενα πρόστιμα. Βέβαια, είπαμε προσοχή. Το θέμα με τα πατίνια πρέπει να τελειώσει. Πριν γίνει η ζωή μας πατίνια.

Έχω να σας δώσω και κάποιες πολλές χρήσιμες πληροφορίες πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος. Λοιπόν, έχουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι κρατήσεις στην Καλαμάτα πάνε καλά. Στο Μεσσηνιακό κόλπο ξεπερνούν και το 80%. Θετικά τα πράγματα και για τον Κυπαρισιακό κόλπο. Για τους δρόμους είπαμε, θα συνεχιστούν οι απολωτριώσεις για την παράκοψη Χαρακοπιού στη Μεσσηνία. Είναι ο δρόμος Ζόμελος Πύλος, Κορώνια εκεί, Καλαμάτα. Ένα δρόμο που τον ακούμε. Πάντως συνεχίζονται τα έργα για το Ριζόμελος Κορώνια με τις απαλωτριώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Επίσης, έχουμε προσωρινά άδοχο για τα έργα οδικής ασφάλειας 580.000 ευρώ για τη Μεσσηνία. Και στην Τριφυλία, ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας τιμήσε το μεγάλο γλύπτη Κώστα Γεωργακά. Το σιδηρόκαστρο Τριφυλίας, εκεί μια καλή μέρα, είναι ένα πανέμορφο χωριό. Γιατί είναι το χωριό των αγαλμάτων, όπως έχει υπονομαστεί πανελλαδικά. Πραγματικά κοσμεί ένα τέτοιο χωριό που παραμένει ζωντανό με πίστη και παράδοση.

0: κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Όλα λιμένα. Έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί

0: Ψήνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
1: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε για την κυκλοφοριακή μελέτη της Καλαμάδας και θα ακούσουμε και σημαντικές εξελίξεις για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας και να είστε πολύ ενημερωμένοι όπου και αν πάτε, που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς. Από όλα κινδυνεύει. Θα πάμε σε θέματα τεχνολογίας και θα δούμε εξελίξεις στην τεχνολογία του freetr.gr. Να σου πω, φίλοι και φίλες, πώς αποκαλύπτουμε δεδομένα μας, άθελά μας. Κάθε φορά που σερφάρουμε στο διαδίκτυο, αφήνουμε πίσω μας ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Εκεί αποκαλύπτουμε ευαίσθητα ή κρίσιμα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστική στόχευση. Πολλές διαφημίσεις είναι απάτες, προσέξτε, στα κοινωνικά δίκτυα, Facebook κλπ. Μιλάμε για χοντρές απάτες, έτσι. Κλοπή ταυτότητας, ακόμα και οι κυβερνεπιθέσεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα μεταδεδομένα των φωτογραφιών. Τις φωτογραφίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τεχνητή νοημοσύνη χωρίς τη συνένεσή σας. Το δεύτερο είναι υπερβολική κοινοποίηση στα social media. Δηλαδή φωτογραφίες από το γραφείο, quiz και παιχνίδια. Το τρίτο είναι το ιστορικό περιήγησή σας που μπορούν να το βρουν. Τα δωρεάν Wi-Fi, hotspot, ασύρματα δίκτυα, εφαρμογές και άδειες. Πώς να προστατευτείτε? Το πρώτο που μπορείτε να κάνετε είναι να κλείσετε, θα σας δώσω συμβουλία στην τοποθεσία, στην κάμερα του κινητού σας, στο GPS. Τα κινητά σας έχουν ρυθμίσει απορρίτου. Το δεύτερο είναι να φιλτράρετε άδειες των εφαρμογών σας για τη χρήση. Τρίτο, να χρησιμοποιείτε VPN, ιδιατά δικτύα, όταν συνδέεστε σε δημόσιο Wi-Fi. Και σκεφτείτε διπλά πριν απαντήσετε σε αθώα quiz στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είσαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Μερικές συμβουλές που μπορούμε να σας δώσουμε.

Και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε και στις σελίδες μας, υπάρχει έξαρση ειδοποιήσεις για πρόστιμα στο κινητό. Έξαρση στις απάτες μέσω γραπτών μηνυμάτων. Μην απαντάτε, διαγράψτε αμέσως αυτά τα μηνύματα. Το κράτος δεν θα σας τα στείλει για να πληρώσετε επιτόπου, έτσι, ποτέ. Μόνο στο λογιστή σας απευθυνθείτε.

7 στους 10 Έλληνες λένε ότι η διαφθορά ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα. Έχω μπροστά μου εδώ το αποτέλεσμα της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου σε Φορείς του Δημοσίου, που επιβεβαιώνει την αίσθηση της διαφθοράς. Το Ελεκτικό Συνέδριο τι λέει λοιπόν? Ότι με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες είναι το 90% εσωτερικών ελέγχων στο δημόσιο. Απευθείας αναθέσεις κάνουν οι Δήμοι, κάνουν περιφέρειες, κάνουν και όλοι. Με άλλα λόγια, το Ελεκτικό Συνέδριο λέει ότι η διαφθορά και οι εσωτερικοί έλεγχοι βασιλεύουν σε αυτή τη χώρα. Τι να πει κανείς.

είμαστε πάντοτε για να τα λέμε αν μη τι άλλο δυνατά και καθαρά όσο μπορούμε και τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοκαταγράψουμε όταν κάποιοι υποτιμούν την νοημοσύνη μας με δελτία τύπου που βγάζουν χωρίς να παράγουν και οι βουλευτές έργο. Έχουμε σημειώσει ένα κρίσιμο ερώτημα της ελληνικής πραγματικότητας. Επικοινωνιακή πολιτική με δελτία τύπου, με τα οποία δεν παράγεται έργο και στη Μεσσηνία και στην Ηλία. Έτσι λοιπόν, οι φωτογραφίες για πρωινό καφέ με τους υπουργούς και εντεταλμένους και οι βουλευτές που λένε συζητήσαμε αυτό το θέμα, άντε θα το κάνουμε, χωρίς όμως να έχει ενταχθεί κάπου, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν δημιουργεί αποτέλεσμα και φυσικά δεν δημιουργεί χειροπιαστά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, φίλοι και φίλες, την πολιτική τους επιβίωση και την καρέκλα κοιτούν να εξασφαλίσουν οι πολιτικοί μας, τίποτα άλλο.

η πολιτική επιβίωση και η καρέκλα για να χαμογελούν και τελικά να μην υπάρχει τίποτα. Να πάνε λες παρακαλώντας τον αρμόδιο που είναι και του ίδιου κυβερνητικού κόμματος. Εντάξει, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, αλλά δεν υπογράψαμε και τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Ξανατρέχει κάτι που λένε μην πω τι.

0: Στα αγροτικά ζητήματα υπάρχει αλλαλού με το ψηφιακό δελτίο αποστολής που θρησκεί από το φθινόπωρο για να βγει από το χωράφι όλα τα άλλα. Και μέσα σε όλα αυτά, ακούστε τι έκαναν όλοι οι λαοκαλλιεργητές, γιατί όλοι έχουμε ελιές εδώ στη Μεσσηνία και στην Ηλία. Πρέπει να υποβάλουμε αποκλειστικά δελτίο στη νέα ελαιοκομική περίοδο από το φθινόπωρο. Ακόμα και δεν παράγουμε ούτε ένα κιλό λαδάκι. Η δήλωση είναι υποχρεωτική. Με άλλα λόγια, σε αυτή τη χώρα δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Και να επανέλθω και στους δρόμους που είπα στο ρεπορτάζ, η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου βρήκε ανάδοχο για το δρόμο Μεσσήνια Βραμνιού Κεφαλόβρυσο Τριφυλίας. Ενδιαφέρον πραγματικά το έργο. Και θα πάμε στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για την κυκλοφοριακή μελέτη της Καλαμάτας που έχει ανατεθεί. Δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης, υπάρχει πρόβλημα. Θα ακούσουμε τι είπε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, και αρμόδιος αντιδήμαρχος, συνέδριος τύπου, ο κ. Κοντραφούλης. Πάντως, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν την Καλαμάτα για να έχουμε κυκλοφοριακή μελέτη και χώρο στάθμευσης, δεν ξέρω. Τα χρόνια περνάνε. Και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πιστικά διαθέσιμη.
1: Με την υπογραφή της ανάθεσης εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης πόλης κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την Καλαμάτα μας. Ένα βήμα που αφορά κυρίως το μέλλον και τη βιωσιμότητα της πόλης, ένα βήμα που αφορά την καθημερινότητα και συνδέεται με την ποιότητα ζωής όλων μας. Είναι κάτι που το είχαμε δεσμευτεί και το κάνουμε πράξη. Γνωρίζω ότι η κυκλοφορία και η στάθμευση αποστολούν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας. Το ακούμε, το βλέπουμε, το ζούμε και εμείς. Η πόλη μας αλλάζει με ταχύτατο ρυθμό. Αναπτύσσεται, ο πληθυσμός αυξάνεται, τα οχήματα πολλαπλασιάζονται, η επισκεψιμότητα επίσης έχει ανωδική τάση. Και βεβαίως η εικόνα της Καλαμάτας αλλάζει με τις εκτεταμένες αναπλάσεις στο κεντρικό αστικό ιστό να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Σε αυτήν την κατεύθυνση η μελέτη έρχεται να καλύψει ολόκληρη την πόλη και όχι μόνο το κέντρο, καθώς για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται περιοχές που είχαν μείνει εκτός παλαιότερων μελετών, όπως η Ράχη, Αγία Παρασκευή, τα Γεντσάνικα, Ανατολική και Δυτική Παραλία και άλλες περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων, οι ποδηλατοδρόμοι και η ασφαλής κίνηση των πεζών, τα αστικά λεωφορεία, η τροφοδοσία των καταστημάτων. Και προφανώς δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας σημαντικά εργαλεία που θα ενσωματωθούν στη νέα μελέτη. Το σχέδιο βιώσιμης ηλεκτρικής κινητικότητας, η επέκταση ελεγχόμενης στάθμευσης, η σταθμή ηλεκτρικής φόρτισης. Στόχος μας είναι η ολιστική αντιμετώπιση και όχι μόνο και όχι αποσπασματικές λύσεις. Ένα ενιαίο, σύγχρονο πλαίσιο που θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας και θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Καλαμάτας. Οι εργασίες συλλογής στοιχείων, μετρήσεων και ερευνών ξεκινούν άμεσα. Θέλω να τονίσω ότι θα υπάρξει εκτενής δημόσια διαβούλευση με όλους τους φορείς, τους επαγγελματίες, τις γειτονίες, τους πολίτες. Η μελέτη αυτή αφορά όλους μας. Η Καλαμάτα αλλάζει, είναι έργο στην πράξη, γιατί αξίζουμε μια πόλη που κινείται καλύτερα, που αναπνέει καλύτερα και που ζει καλύτερα. Σας ευχαριστώ.
2: Αν και τα περισσότερα τα είπε ήδη ο κύριος Δήμαρχος, πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη μας, καθώς εκκινεί πλέον και επισήμως η κυκλοφοριακή μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Σίγουρα δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Σίγουρα αυτή η μελέτη θα έρθει να δώσει εργαλεία εφαρμογής για ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο την Καλαμάτα αλλά όλα τα σύγχρονα αστικά κέντρα, όπως η κινητικότητα, η στάθμευση και το κυκλοφοριακό. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι είναι μέρος ενός ολιστικού σχεδιασμού, καθώς ήδη έχει προηγηθεί το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας, το ΣΑΠ, καθώς και το ΣΦΙΟ και φυσικά το πρόσφατο σύστημα που έχουμε παραλάβει, η μελέτη επέκτασης του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Η πόλη αλλάζει, με ταχύτατους ρυθμούς, το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Επομένως πλέον η κυκλοφοριακή μελέτη που πολύ σύντομα και αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων ουσιαστικά θα έρθει να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση αλλά να κάνει και μια εκτίμηση της μελλοντικής κατάστασης της Καλαμάτας για τις επόμενες δεκαετίες, έτσι ώστε όλα τα εργαλεία, καθώς πλέον δεν θα πρόκειται για μια θεωρητική προσέγγιση αλλά για εργαλεία εφαρμογής, έτσι ώστε να λυθούν και να βελτιωθούν κάποια ζητήματα, να ενσωματωθούν και να αποτελέσουν ουσιαστικά τον οδικό χάρτη και για τις επόμενες δεκαετίες στην πόλη μας. Ήταν κάτι που το ζήταγε η πόλη, ήταν, όπως είπε και ο κ. Δημάρχος, προεκλογική δέσμευση και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εκκινεί αυτή η διαδικασία. Το πρώτο στάδιο θα διαρκέσει, σύμφωνα με τη σύμβαση, 5 μήνες και ως επιτοπλίστων αφορά τη συλλογή στοιχείων και καταγραφή μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ το δεύτερο στάδιο ουσιαστικά θα προτείνει τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια οργάνωσης και ουσιαστικά εφαρμογής. Και στις δύο φάσεις, όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα προηγηθεί εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους τοπικούς φορείς. Θέλουμε να ενισχύσουμε την κινητικότητα, θέλουμε να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια, να οργανώσουμε την κυκλοφορία και τη στάθμευση, την αστική συγκοινωνία, έτσι ώστε η πόλη μας και μέσα από τις αναπλάσεις που γίνονται, αλλά και μέσα από την κυκλοφοριακή μελέτη, να συνεχίσουμε αυτό το ανθρωποκεντρικό πρόσημο και με βιωσιμότητα για τις επόμενες γενιές.

Λοιπόν, και να πάμε τώρα να πούμε για τις κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου το απόγευμα θα βρίσκονται στην Καλαμάδα, στην Έδωσα, το ηρωικό χωριό του Νικηταρά, Λαγωνία, πηγές, Αρτεμισία με δροσερές πηγές, Λαδάνο, κάτω Καρβέλι, όμορφες περιοχές εκεί, Λαγωνία, τα Ήγηδες, περιβολάκια και στην περιοχή του Ελαιοχωρίου. Τι όμορφες περιοχές και διαδρομές φύσης που έχει αυτός ο τόπος.

Αυτή την ψεύτρα εποχή την έχουμε κάνει Θεό. Οι στίχοι λένε αλήθειες, σας βάζω στίχους. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου ανεβαίνει ο υδράργυρος. Μύρισε καλοκαίρι, θα φάλαμε πολύ κοντομάνικα, τρία από φορνωτή άνεμη. 40, 50% υγρασία, φίλοι και φίλες. Ανοιξιάτικη, πολύ ζεστή μέρα. Αέρας, να δραπετεύω, κάθε Δευτέρα το δουλεύω. Λοιπόν, από τώρα να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ραντεβού αύριο το πρωί, δυνατά και καθαρά, με το πρωινό δρομολόγιο, θα δούμε και για τον τουρισμό, θα δούμε και εξελίξεις, να προσέχει τον εαυτό σας προσοχή στους δρόμους.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει την νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν, καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
7: Έχεις Παλμό?
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε έναν 38χρονο Δανό έδωσε τα ενία της ποδοσφαιρικής ομάδας η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γιάκομ Νίστρουπ έως το 28. Ο Σκανδιναβός τεχνικός βρισκόταν στην κορυφή της λίστας αναζήτησης για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού οι άνθρωποι του Τριφυλιού ήθελαν έναν προπονητή με τα στοιχεία και τη φιλοσοφία του. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τα επεισόδια και τις συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς και δυνάμεις της αστυνομίας στη Νέα Φιλαδέλφια πριν από την αναμέτρηση της Ένωσης με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Super League. Πρωταθλήτρια στο handball η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ. Τσιτσιπάς και Σάκαρη ξεπέρασαν αμφότεροι τον σκόπελο του πρώτου γύρου στο Ρολάν Γκαρός. Δυσαρέσκεια και αναβρασμό στη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας. Οι Τούρκοι με ανακοίνωση τους υποστήριξαν πως πολλοί οπαδοί της ομάδας έμειναν εκτός του T-Center, ενώ επετράπη η είσοδος σε χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είχαν εισιτήριο και έκαναν λόγο για επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση.

0: Οικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
1: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
2: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
1: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
2: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
1: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
2: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
2: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεν θα γλιτώσετε από εμάς έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα με παλμό. Α, πιο δυνατά.
1: Καλημέρα.
0: Πιθανόν. Ναι, α, τώρα σ' άκουσα καλύτερα. Ξεμπουκώνουν και τα αυτά μου που έχω στα αυτιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καθυστερήσαμε λίγο έτσι λόγω καταστάσεων κλπ.
1: Πάθαμε λάστιχο.
0: Κυκλοφοριακού, λάστιχα κλπ. Αλλά μέσα στη ζωή είναι αυτά. Εδώ είμαστε όμως. Εδώ είμαστε. Βασιλική Μπουρίκα που έπαθε λάστιχο. Για να. Η Μπουρίκα αυτή και τα λάστιχά της. Να πάρετε καινούρια.
1: Δύσκολο.
0: Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιός μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Ξεκινάω την εισαγωγή μας. 69-36-79-54-36 και.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Δύο τηλεφωνάκια τα οποία φαντάζομαι τα ξέρετε τόσο καιρό που τα λέμε. Έτσι, πάρτε ό,τι θέλετε. Μια καλημέρα ή μια καταγγελία. Βγαίνει και στον αέρα. Τετάρτη σήμερα, 27 του Μάη 2026, φεύγει ο Μάη σιγά σιγά.
1: Πάει και αυτός ο μήνας.
0: Ο Μάη μας έχει τσακίσει όμως με θέματα καιρού λόγω.
1: Μας έχει.
0: Αγίου Αλυπίου Μάρτυρος, Οσίου Θεράποντος Ηγουμένου, Λευκής Λίμνης, ορίστε, έτσι λέει, Λευκής Λίμνης, και ο Σίου Ιωάννου του Ρώσου, αυτό το ξέρω.
1: Έχω
0: πάει, έχεις πάει,
1: στη, πάει
0: κάπου
1: πάει.
0: Στη Νέβια,
1: στη Νέβια
0: κάπου,
1: ναι.
0: Κάπου εκεί πέρα. Τον οποίο τον κρατάνε εκεί ο άλλος Σταυροκοπιέτη. Λοιπόν, ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Δευτέρα θα είναι όπως τον βλέπετε.
1: Α, ωραίος.
0: Τι να πω, έχω μπερδευτεί. Στην αρχή προλογόταν έθριος, αλλά μετά το πρωί που ξύπνησα και βγήκα και βλέπω, θα είναι λίγο συνεφιασμένος.
1: Άστα να πάνε.
0: Το μεσημέρι μπορεί να βρέχει κιόλας. Μπορεί να έχει λίγο χαλάζι, αλλά μπορεί να βγει και ήλιος. Δεν έχω να πω, δηλαδή έχω μπερδευτεί με τον κοιότητα. Μην γελάτε, ναι. Πάντως η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28-29 το μεσημέρι, γεγονός είναι αυτό. Η άνεμη θα είναι μια χαρά, δεν έχει πολλούς ανέμους. Και τα πουλάκια έχουν αρχίσει και έρχονται στην γειτονιά μας. Σήμερα είδα σε μια πολυκατοικία πάνω κάτι πουλιά περίεργα, πιο μεγάλα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν πελαριού, ούτε πελεκάνη, ούτε γλάρι.
1: Τι ήταν?
0: Ένα πουλί καινούριο. Εδώ έρχονται, όπως με τα καινούργια κόμματα, έρχονται καινούργια πουλιά. Πουλί από εδώ, πουλί από εκεί. Λοιπόν, τα είπα, σύχασα.

0: Αυτά φίλες και φίλοι. Σας εύχομαι να περάσουμε καλά μέχρι τις... Θα πάμε 11.30 σήμερα. Τη μισή που σας χρωστάμε, την πάμε λίγο παραπέρα. Υπομονή. Ναι. Τι άλλο να πω. Δεν θα πω. Για κάτσε κάτι. Έχουμε ετοιμάσει εδώ τα παιδιά.
1: Από τις λέξεις. Έρχεται ο Αλέξης.
0: Ο Αλέξης έρχεται.
2: Ήρθε.
0: Κάτω από την Ακρόπολη.
2: Και τι.
0: Τι ρομαντικό είναι. Και τι είπε λοιπόν ο Αλέξης προς το τέλος της ομιλίας του. Είχε κόσμο. Τι είπε ο Αλέξης μωρέ.
2: Ήρθε επιτέλους ο Αλέξης και τι είπε.
0: Εντυπωσιακό ήτανε. Μας εξέπληξε όλους. Ελλάς είπε.
2: Ελλάς είπε.
0: Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φίλε και φίλε. Μην μπερδεύεστε. Ούτε ελληνική αστυνομία, ούτε γαδά, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εγώ άλλο περίμενα.
2: Ναι, περισσότερο.
0: Κάτι με πηξίδες, σε κάτι με αυτό, με Ιθάκες, με ξέρω εγώ κάτι, με κουπιά, να πάμε στο... Πάντως σκηνοθετικά, διότι η Κάσια το παρακολούσα χθες, ήταν μια υπέροχη εικόνα στα ματάκια μας. Μου θύμισε παλιές πολιτικές συγκεντρώσεις και το χάρηκα πάρα πολύ να το πω. Μου θύμισε λίγο τον Ανδρέα και το εννοώ αυτό.
2: Ναι, είχε κάποια, είχε μια ψηλό αντιγραφή.
0: Ψηλό αντιγραφή.
2: Δεν είπαμε ότι έχει σημασία. Εντάξει.
0: Και ψηλό, χοντρό αντιγράφη ήταν. Το κοριτσάκι αυτό, εγώ το θυμάμαι.
2: Δεν ήταν το ίδιο. Έχει μεγαλώσει εκείνο.
0: Όχι, εκείνο ναι, καινούριο κοριτσάκι. Τέλος πάντων, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
2: Έτσι. Ναι.
0: Εύχομαι όλα καλά. Και στην κυρία Καριστιανού, η οποία χθες μου φαίνεται πήγε στο πρωτοδικείο και έκανε το. Μας έρχεται ένα χαρτί εκεί που είχε. Ο Αλέξης πότε θα πάει.
2: Θα πάει.
0: Φαντάζομαι αύριο μεθαύριο. Λοιπόν. Ωραία ήταν, παιδιά.
2: Ωραίο ήταν, ναι, αλλά εντάξει.
0: Τελικά αυτός ο τύπος είναι το όχι πάντως. Είναι χαρισματικός και τέτοια, αν και δεν μας είπε πολλά πράγματα. Είπε ακριβώς περίπου και πιο αναλυτικά αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού στην παρουσίασή της. Αλλά αυτός φαντάζομαι θα είναι πιο οργανωμένος. Εμπειρία έχει, πρώην πρωθυπουργός. Νέος άνθρωπος, με κέφι και χαρά κλπ. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Ήδη έχουν βγει, αρχίζει και βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Άνθρωποι δικοί τους συντελεστές. Μια πολύ ωραία κοπελίτσα η οποία είναι πανέξυπνη, που είναι και υπεύθυνη τύπου κλπ. Ένας άλλος τυπάκος που είχε σήμερα και αυτό να τον είδα καλό. Ο παλιός Μπίστης, το θυμάστε τον Μπίστη.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτός έχει μια άποψη. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Και επίσης περιμένουμε να δούμε και της κυρίας Καριστιανού. Τα στελέχη αυτό, ναι. Να βγαίνει αυτό, να δούμε για να πάμε κάπου. Αυτά. Ο Άδωνης...
2: Μιλάει το Πασόκ, το παλιό δηλαδή,
0: Ναι.
3: Το παλιό.
2: Το ναι. Παλιό.
0: Μήπως...
3: Τρία χρόνια.
0: Μήπως πάει, άκου το άποστο, στο τέλος πάει να γίνει έλα στο Πασόκ.
2: Στο έτσι. Παλιό.
0: Δεν είχα κάνει. Έλας ή ελάς στο Πασόκ. Ωραίο είναι αυτό.
2: Θα κατέβεις εσύ,
0: έτσι. Να δεις πόσο μακριά βλέπει αυτό το παλικαράκι μου. Σου λέει βάζω Ελλάς, οπότε θα έρχει και το Πασόκ και θα γίνουμε Ελλάς Πασόκ.
2: Οκ.
0: Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία. Καταρχήν να πω ότι όταν θα έρθουν αυτές οι εκλογές, να πάμε όλοι να ψηφίσουμε για να υπάρχει ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Έτσι. Γιατί το 40% δεν είναι πραγματικό της Νέας Δημοκρατίας, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, άσχετα αν υπερηφανεύονται οι... Είχαμε και αντίδραση του Άδωνη, δεν ξέρω αν θα τη βρεις, χθες σχετικά με το...
2: Με τον Αλέξη.
0: Ναι, ναι.
3: Όχι, που δεν θα έχει.
0: Να ψάξουμε να τη βρούμε, έχει ενδιαφέρον. Δεν θυμάμαι τι είπα, αλλά θα το βρούμε και σας πούμε, έτσι για να ενημερώνεστε. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή σήμερα.
2: Έχω άλλη αντίδραση εγώ.
0: Τι αντίδραση.
2: Τώρα πρωινή.
0: Δικιά σου.
2: Ω, καλέ.
0: Αλουνό, αλουνόνε.
2: Ναι, αμέ.
0: Ποιος είναι ο αλουνόνες?
2: Του Καμένου.
0: Α, καλά. Για πες τι είπε ο Καμένος, το έχεις?
2: Ναι, δεν εννοείται ότι το έχω. Έκανε ανάρτηση στο έξω παλιό το, ναι. Το Twitter. Λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια της ελληνικής αριστερής στην παράταση.
0: Αυτή τι είχε ένα κόμμα, πώς το λέγανε, ξεβράκο τέλνης, όχι, πώς σου έλεγε ρε, το κόμμα του.
3: Ανεξάρτητη
0: Έλληνα. Συγγνώμη για το... Ναι.
2: Λοιπόν, όταν εμφανίζεται Ελλάς για το Γοργοπόταμο, επιβάλλεται εδές, γράφει ο Πάνος Καμένος. Και από κάτω έχει το σήμα Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία.
0: Ναι.
2: Ε, ναι.
0: Τρίζουν τα κούκαλα.
2: Πιάσαμε τα αριστερά από τη μία, πιάσαμε τα δεξιά από την άλλη.
0: Τρίζουν τα κούκαλα του Βελουχιώτη και όλα. Ναι. Ενώ οι άλλοι όμως που είναι πιο αυθαίρετοι, ένα περιστεράκι πολύ όμορφο που είναι η Ειρήνη με την Ελίτσα στο στόμα της. Ε. Λοιπόν, αυτά φίλε και φίλοι. Ναι, τι
2: σχολιάζεται τώρα για αυτό το που έγραψε ο
0: Καμένος.
2: Να λίγο, ναι. Λίγο.
0: Για πες.
2: Είχε τοποθετηθεί για το βιβλίο του Τσίπρα, για την Ιθάκη. Και είχε γράψει τότε, κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε το αιματοκύλισμα στη χώρα. Είχε αναφέρει μεταξύ άλλων τότε.
0: Α, Ελλάς, ΕΔΕΣ και λοιπά.
2: Και τώρα πει. Πάμε... Τι... Άντε Γιάννα, ό,τι να είναι είμαστε. Έτσι.
0: Μάλλον ο Πάνος βαρέθηκε να είναι εκτός και μπαίνει σιγά σιγά.
2: Μήπως κάνει κόμμα κι αυτός.
0: Όχι, μα έχει νομίζω τους ξεβράζουν. Τους Έλληνες, τους... Πώς το πάνε?
2: Τους ανεξάρτητους.
0: Τους ανεξάρτητους.
2: Ξέρω, ναι. Μήπως αντί για...
0: Υπάρχει αυτός τέτοιο.
2: Ναι.
0: Όχι, αυτό που είπε και σε προχθεσινές δηλώσεις, εάν χρειαστεί, λέει, επειδή αυτές τις εκλογές θα έχουμε και δεύτερες εκλογές.
2: Ναι, μπορεί να...
0: Εάν μου χρειαστεί, ναι, θα κατέβω στις δεύτερες να βοηθήσω.
2: Ποιον?
0: Να βοηθήσω για τη χώρα, ρε παιδί μου.
2: Οκ.
0: Ο Πάνος. Πάντως έχει γίνει ωραίο παλικάρι. Από όσο το θυμάμαι τότε, γλυκούλης, ωραίος, αδυνατούλης, γκόμενος θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Γιατί γελάς? Δηλαδή αν ήμουν αυτό, κάτι μου έβγαλε. Προχθές που τον άκουγα, ένιωσα έτσι ένα.
2: Μια ανατριχυλά.
0: Ναι. Έτσι ένα. Τι με κοιτάς?
3: Να πάω σε γιατρό.
0: Δεν υπάρχει γιατρός για μένα. Λοιπόν, επειδή έχουμε να πούμε κι άλλα, πολλά, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να ηρεμήσουμε και εδώ είμαστε. Σήμερα είναι ωραία μέρα.
2: Ναι.
0: Σύννεφα του γυαλού. Όχι του γυαλού της Ιθάκης και του τέτοιου, του γυαλού του κανονικού Γιάννης Χαρούλης. Απολαύσε το και εδώ είμαστε, μην φύγετε. Έχουμε να πούμε. Ε?

0: αυτό, για να ερεμήσουμε λίγο, ωραίο τραγουδάκι, έτσι, είναι από του Γυαλού και λοιπά, και να πάμε ταξίδι με πηξίδες και χωρίς πηξίδες. Λοιπόν, με φόντο, να πω το δημοσιογραφικό το έτσι, με φόντο την Ακρόπολη λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με 7 δεσμεύσεις. Η Καριστιανού μου φαίνεται είχε 20. Στο ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί, ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Η άλλη χαμογελάει εδώ, χαίρετε.
1: Είναι τσιπρίτσα.
0: Χαλαρά, κορίτσια μου. Οι συγκεντρωμένοι υποδέχτηκαν τον Αλέξη Τσίπρα με τι? Αλέξη, γερά να φύγει δεξιά και νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός. Καινούρια συνθήματα.
1: Ναι, τελείωσαν. Δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Κάτσε το άλλο
1: τραγούδι. Επαναλαμβάνεται η ιστορία.
0: Στη συγκέντρωση δεν έδωσαν το παρόν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, προκειμένου να μην συνεθεί ο νέος φορέας με τα παλιά κόμματα. Ήταν όμως πολλά μεσαία στελέχη και από τα δύο κόμματα, αρκετοί συνεργάτες των βουλευτών, θέλανε αντιπροσώπους δηλαδή, ενώ και ο κόσμος που είχε σχεδόν ήταν από όλες τις γενιές, κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες, αν και δεν έλειπαν και οι νέοι. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αθηνά Λινού και Γιάννη Σαρακιώτης παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση, καθώς και ο Διονύσης Τεμπονέρας που παρετήθηκε προσφάτως, η Δώρα Ιαυγέρη, ο Νίκος Ομπίστης που ήδη βγαίνει στις τηλεοράσεις, ο Γιάννης Ομπαλάφας, ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ο Νίκος Ομπαλαβίλας και ο Κώστας ο Γαβρόγλου. Το θυμάστε, ήταν και υπουργός παιδείας ο Γαβρόγλου κάποτε. Στην ομιλία του λοιπόν ο κύριος Τσίπρας τι είπε? Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου, αυτό το χαρτάκι που έδειχνε, είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Δεν είμαι εγώ Τσίπρας, έτσι, εγώ απλά διαβάζω. Κώστα με λένε, ο Αλέξης είναι ο άλλος. Προς την ηθική επανάσταση του, που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή η δικαιοσύνη έχουν ξεσκίσει. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάνθηση σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας. Αυτό φαντάζομαι που θα βγει στις μέρες μας είναι πώς θα τα κάνουν αυτά και πώς θα φέρουν, έτσι, γιατί αυτό μας λείπει. Και ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς έκανε, πώς το λένε, παρουσίαση των πραγμάτων, των δεδομένων. Πρώτον, δεσμεύσεις αυτές.
1: Ναι.
0: Δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Δεύτερον, ο Τσίπρας τα λεφτάζει. Μην μπερδεύετε με την κυρία Καριστιανού. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Θες κι άλλο? Τρίτον, σαν να λέω τα ζώδια είναι. Λέων, κρυός και τέτοια. Συγγνώμη, έβηξα. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία, δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπεια, πάλι αξιοπρέπεια, για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και την μεταποίηση. Τέταρτον.
1: Μεταποίηση,
0: η μεταποίηση, σου κάνει το λαιμό. Ναι. Δεσμευόμαστε για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στη συγκερδοσκοπία. Κοιτάω και την ώρα, μη σε νοιάζει. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμοι για λίγους, η υγεία. Ο Άδωνης τα ακούει. Η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Πέμπτο, έχω άλλα δύο παιδιά. Δεσμευόμαστε για ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ναι, τι?
1: Κάτι θα κάνει για τον καιρό, δεν ξέρω.
0: Έκτον, δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας. Τι σημαίνει οι ρήτρες κυριαρχίας?
1: Θα τον πάρω ένα τηλέφωνο να μας το αναλύσει.
0: Και έβδομον και ολοκληρώνω, όπως ολοκλήρωσε και ο φίλος μας, δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης για νέα εθνική πηξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.
1: Μα μου το πας πολύ έτσι.
0: Ναι, δεν βλέπω να χειροκροτάτε όμως και με
1: έτσι, μα δεν το πες όπως πρέπει.
2: Κύριο μου, τόση ώρα.
0: Εσύ κουνιέσαι πολύ, θα σπάσει καρέκλα. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, δεν έχω να πω τίποτα. Έχεις να πεις κάτι άλλο και να το κλείσουμε.
1: Πηγές.
0: Ε?
1: Πηγές.
0: Πού να πω.
1: Να υπογράψει διακήρυξη. Αφού κάλεσε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να υπογράψει
0: όχι,
1: διακήρυξη.
0: Επειδή, άκου το, επειδή θα δουλεύει πολύ διαδίκτυο ο κύριος. Είπε τεχνολογία και τέτοια. Οπότε μπορεί να συμμετέχει εσύ από το σπίτι σου. Πώς κάνουμε δουλειά από το σπίτι και τέτοια. Κάπως έτσι. Θα το πάει. Το έχει σκεφτεί. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο οργανωμένος. Πιο έμπειρος είναι σίγουρα. Έτσι. Και να δούμε, είπα, και τους ανθρώπους του. Οκ. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσείς αν θέλετε να πείτε, αλλιώς θα πάμε τραγούδι και μάλλον διαφημίσει. Θα πάμε διαφημίσει και ούτε ξέρω πού θα πάμε. Θα μας πει ο κονσολιέρης μας που συντονίζει εδώ. Τι, πάμε και τραγούδι και αυτό. Και είναι και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μπορεί να έχει σχέση με όλα αυτά που μας συμβαίνουν τελευταίο καιρό. Συνήθιση ύποπτη με τον Θηβαίο μας, το θυμάστε. Και λέει κάτι για ένα γορίλα. Για σκεφτείτε λίγο. Λοιπόν, καλή ακρόαση και μετά διαφημίσει και μετά πάλι εδώ, εδώ. Έχουμε πράγματα. Εντάξει, γελάει άλλη. Γιατί γελάει.
1: Γιατί.
0: Κάτι βρήκες για μετά. Κράτησε το για μετά. Πάμε στο γορίλα.
3: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

Ξέρω κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

κοίταξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν.

δέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξε η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Ρωτώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στον τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
10: Το λες.

0: είμαστε φίλες και φίλοι. Τελείωσε αυτό. Να, να μου λέτε, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρος μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος σας. Το πάω γρήγορα για να προλάβουμε. Έτσι, θα ασχοληθούμε λίγο ακόμα με τα πολιτικά, γιατί έχουμε και άλλα πολιτικό τέτοια και από άλλους χώρους, τους γνωστούς χώρους του υγείας.
1: Του υγείας.
0: Υπάρχει σοκολάτα υγείας, αρέσει σοκολάτα υγείας.
1: Η σοκολάτα υγείας μου αρέσει, ο υπουργός υγείας μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ελλάς.
0: Κάτι, τι Ελλάς.
1: Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και το ερώτημα είναι ένα.
0: Ποιος ερωτάτε?
1: Για ποιον είπαμε?
0: Ο σοκολάτα, ο υπουργός υγείας, συγγνώμη.
1: Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην αριστερά και στην άκρα αριστερά, τι το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ? Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας. Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ αντιμότητας και δημοκρατίας, είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο πρωθυπουργός της Κεβορίας Νοβάρτης. Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Λάδε Έφη Άδωνης.
0: Άρε Σπυρίδωνα. Τον καθρέφτη, κοιτάει τα λέγε αυτά.
1: Δεν ξέρω. Φίλος σου είναι.
0: Λοιπόν, θα έχει και άλλο πρόβλημα όμως ο κύριος με Γεωργιάδης. Μείνει σε καταθέτηση σήμερα Τετάρτη ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά του Υπουργού Υγείας που δουλεύαμε στο νήμα, τον κύριο Άδωνη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Σπυρίδωνα, για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.
1: Να, μόνο ο
0: Άδωνης. Όχι, από τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι, μόνο ο Άδωνης σε καταθέτει μηνύσει. Να.
0: Ναι. Ωραίο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή. Τι ωραία θα περάσουμε μέχρι τις εκλογές. Μ' αρέσει. Η συγκεκριμένη κίνηση λοιπόν του Προέδρου του Πασόκ έρχεται σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη μετά από σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων, όπως είδατε και πριν, για άλλο άνθρωπο, του Άδωνη Γεωργιάδη. Μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοβατικών ισχυρισμών σε βάρος του Νίκου του Ανδρουλάκη. Σύμφωνα λοιπόν με το Πασόκ, για να μιλάμε και για άλλα κόμματα, η σημερινή κίνηση του Προέδρου δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από τον Υπουργό της Κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας, σκανδάλου εισαγωγικά, εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο. Και λίγο ακόμα για να ξέρουμε και τι γίνεται. Ο κ. Γεωργιάδης λέει προχώρησε σε επανειλημμένα στην διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε, αν είναι για το θέμα με το ακίνητο, φωτογραφικός διαγωνισμός ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενίκια 1,2 έως 1,5 εκατομμύρια από το δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμό στο εξωτερικό. Μάλιστα λέει, χρησιμοποιήσω ακόμη και τη φράση ότι οι φορολογούμενοι ανακαίνισαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού. Και τα πραγματικά στοιχεία είναι πλήρως διαφορετικά και λοιπά, και του κάνει μήνυση για να πάνε στα δικαστήρια. Μ' αρέσει.
1: Ναι, ωραία πράγματα.
0: Τώρα θα κάνει ο Άδωνης μήνυση γιατί του κάνανε μήνυση?
1: Δεν ξέρω, ικανός είναι.
2: Το καλό που του θέλω είναι να ξαναβγεί βουλευτής και δεν τον βλέπω καλά.
0: Επίσης μπορεί να κάνει μήνυση στον Τσίπρα γιατί έκανε κόμμα.
2: Και το είπε Ελλάς.
0: Και το είπε και Ελλάς. Μπερδεύει.
1: Τι να πω τώρα.
0: Στάρματα, στάρματα προς τον αγώνα. Γιατί χιλιά κρύβει τη λευτεριά, θα λέγω εγώ. Μου έχεις να πεις κάτι άλλο ή να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί θα πω κι άλλο.
1: Ναι, δεν πρέπει να τα πολυσχολιάζουμε αυτά, γιατί...
0: Κοίτα, ναι. τι έρχεται τώρα, Τι έρχεται τώρα. Πολιτικό τα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ο δικός είναι ο κολλητός, ο Βασιλάκης. Ο οποίος τον είδα τελευταία, έχει γεράσει πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Πώς γινόμαστε έτσι όταν γυρνάμε? Σουρώνουμε, ρε γάμο. Σουρωμένη ομορφιά, έτσι λέγεται. Όχι ρωμένη με αυτό. Το δερματάκι.
1: Ζαρωμένη.
0: Ζαρωμένη. Αλλά έχει ωραίο ζάρωμα κι αυτός. Όπως κι εγώ φυσικά έχω.
1: Υπάρχει ένα σίδερο να σε σιδερώσουμε λίγο.
0: Γελάω.
1: Για ποιον λέει, για τον Βασιλάκη.
0: Χαίρε κύριε Υπουργέ. Χαίρε κύριε Υπουργέ, από τον Βασίλη Βαξοδίνου και από εμάς, αμαλάχη. Απολαύστε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Βασιλάκης από τα παλιά και από τα καινούρια, θα έλεγα. Τέλος πάντων, ταιριάζουν πολλά πραγματάκια. Τι κάνουμε, πολιτική εκπομπή κάνουμε, μου φαίνεται μέχρι τώρα. Πολύ πολιτική έχει πέσει.
1: Και τι θες
0: να κάνουμε ένα ακόμα, στο λέω τόσα χρόνια.
1: Πολύ ευχαρίστω. Βρε όνομα.
0: Εύκολο, Παλμόρ.
1: Αντάξει.
0: Λοιπόν, είπε κάτι για πειρακάκια, ακούγατε. Αυτό έχει να κάνει με χρήμα μου.
1: Για κάθε ένα δισεκατομμύριο που αποπληρώνουμε, γλιτώνουμε 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι κάνουμε?
1: Για κάθε ένα δισεκατομμύριο που αποπληρώνουμε, γλιτώνουμε 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, γι' αυτό τα δίνουμε. Αυτό για να γλιτώνουμε 30 εκατομμύρια και μετά μας τα μοιράζει. Αυτά τα παίρνει ο κόσμος, τα που γλιτώνουμε.
1: Εννοείται.
2: Για την επόμενη.
1: Έχουμε 6 πυλώνες ανάπτυξης, σύμφωνα πυλώνες. Με τον Υπουργό Οικονομικών, είναι και πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ο πυλώνας είναι η κολόνα, δεν είναι?
1: Ναι. Έτσι, ναι.
0: 6, λοιπόν.
1: Σε μια εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, εκεί τα έλεγε. Εντάξει. Και μας ανέφερε εκεί συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την καλύτερη πορεία της Ελλάδας.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σε επενδύσεις, σε τέτοια πράγματα δηλαδή.
0: Εμείς που ζούμε, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Η χώρα επενδύει σε υποδομές, σε data centers, στην ψηφιακή σφαίρα της οικονομίας.
0: Ναι.
1: Στη βιομηχανία, στην ενέργεια και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στα logistics, στις εξαγωγές, στην αναβάθμιση των λιμανιών και των υποδομών. Στη μεταποίηση, στις εξαγωγές οι οποίες έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2009.
0: Έλα.
1: Ναι, αλλά παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα, από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Και στις ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία. Εντάξει.
0: Και
1: δεν
0: αλλά...
1: το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό?
2: Όχι.
1: Και είπε ο κύριος Πιερακάκης να αναφερθώ το δημόσιο, να αναφέρω λέει, το δημόσιο χρέος και να πω ότι αυτό πέφτει, αποκλιμακώνεται με το πιο ταχύ ρυθμό στον πλανήτη εδώ και λίγα χρόνια. Επιτρέψτε μου να πω τι. Είδες πως τα λέω? Ναι.
0: Έχω αρχίσει και αισθάνομαι έτσι λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, και εγώ λίγο εξωγήινη.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Ότι για εμένα υπάρχει ένα βαθύ πολιτικό μήνυμα,
0: ναι,
1: σε αυτό, γιατί ανήκω σε μια γενιά.
0: Ποιος?
1: Ο Πιερακάκης, καλά. Που παρέλαβε το λογαριασμό από την προηγούμενη
0: γενιά.
1: Και θεωρώ, ναι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αξία να μην περνάς το λογαριασμό στα παιδιά σου.
0: Ο Πιερακάκης έχει πάει σούπερ μάρκετ να ψωνίσει για το
1: Δεν
0: σπίτι.
1: Δεν ξέρω. Πάντως έχει αποπληρώσει,
0: ναι,
1: 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Ναι, καλέ, από τις τσέπες της δικές μας.
2: Εντάξει.
1: Όλοι μαζί, χαρείτε λίγο.
0: Λοιπόν, και μια και μιλάς για χρήμα και τέτοια, να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Δεν είναι πολιτικό, είναι με το. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο. Το ποιος το παλικάρι αυτό το δικό μας.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λοιπόν, έδωσε μια μίνι συνέντευξη σε γνωστό κανάλι και αποκάλυψε πολλά πράγματα για την καριέρα του, το παρελθόν του, ενώ παράλληλα έδωσε και μια συμβουλή στους νέους. Και έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό το διαβάζω. Ο Greek Freak αρχικά ανέφερε πως ήταν μόλις 20 ετών όταν έγινε εκατομμυριούχος. Ενώ όταν ρωτήθηκε για τα περισσότερα χρήματα που έχει βγάλει σε μια χρονιά, αυτός απάντησε ότι αυτά ήταν 120 εκατομμύρια δολάρια σε μια χρονιά. Ο γνωστός λοιπόν το παλικάρι που του έκανε συνέντευξη το ρώτησε αν ήταν ποτέ μπατήρης με τον Αντετοκούμπο να απαντάει γελώντας. Ναι, όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Ξέρω ότι είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Επίσης, πού είναι ο Πιερακάκης? Ο κόλλησα με τον Πιερακάκη. Επίσης, όταν του ζητήθηκε να δώσει μια συμβουλή στους νέους, ο διεθνής στάρ απάντησε: διασφάλισε ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέτης σου να μην γνωρίζουν ένας τον άλλο, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Κάτι θέλει να πει. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου. Ενώ τόνισε πως το 60% των αθλητών 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους πτωχεύουν γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Αυτό που κάνει αυτός, επενδύει. Επενδύει. Μπράβο στο Γιάννη. Ο στάρ λοιπόν του NBA παραδέχτηκε πως δεν έχει πετύχει ακόμα τους στόχους του. Αποκάλυψε πως θα γίνει δισεκατομμυριούχος και ανέφερε τον τρόπο. Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ, είπε. Μπράβο στο Γιάννη, θα έλεγα.
1: Yes.
0: Εντάξει, και λέει και άλλα, δεν χρειάζεται να σου τα πω. Αυτά. Έχεις κάτι άλλο ή να πάμε και στην κλίση, μια κηδεία που θα γίνει σήμερα?
1: Άντε να πάμε.
0: Να σοβαρευτούμε λίγο, έτσι. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της γογός μας Τροκώστα, που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στα 56 χρόνια. Η οικογένεια, φίλοι και πρόσωπα από το καλλιτεχνικό χώρο αναμένεται να αποχαιρετήσουν το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια. Η εξόδια ακολουθία θα γίνει στο Ελληνικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ταφή της στον τόπο καταγωγής της, όπως έγινε γνωστό μέσω της ανάρτησης της κόρης της Βικτόριας. Θα πω λίγο ακόμα. Σύμφωνα με τη δημοσίευση, η εξόδια ακολουθεί θα τελεστεί στις 12 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Έπειτα θα ακολουθήσει σταφή της στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογίου. Αυτό Μεσολόγιο ήταν μάλλον. Αυτά. Αντί Στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεάν στο Ίδρυμα Φλόγα. Έχετε το υπόψη σας για όσους πάτε. Καλό ταξίδι, θα λέγω.
1: Και χτες είχαμε και μια άλλη κηδεία.
0: Κι άλλη. Ναι. Με το παλικαράκι αυτό. Ποιο?
1: Τι, για... Τον Παρασκευά Άτζα. Τον παίκ του Ολυμπιακού.
0: Ο Άτζα, είναι άλλη ιστορία αυτή.
2: Άλλη Τουδέλα.
0: Και αυτό ήταν από του τύχη. Που είχε μια πολύ σπάνια ασθένεια, έτσι.
1: Ναι.
0: Που θυμίζει και λίγο σκληρή καταβλάκα, αλλά είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι πιο.
1: Ναι.
0: Πιο γρήγορο και πιο αυτά. Και πιο αποτελεσματικό, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε ένα τραγούδι και μετά ξεκινήσουμε λίγο με κάποια τοπικά μας εδώ, έτσι για να μην ξεφεύγουμε. Ε? Ναι. Θέλετε και άλλα πολιτικά, δεν νομίζω. Ε?
1: Δεν αυτά. Ξέρω, ό,τι θέλετε, παιδιά. Εδώ έχουμε μια φίλη.
0: Καλά, άμα βρει κάτι εμβόλυμα του.
1: Ναι, άμα θέλετε. Είναι για τον Τζίπρα, δεν έχουν θέμα από ό,τι βλέπω. Ε?
2: Όχι,
1: όχι, όχι, όλη η εκπομπή, την κάνουμε αφιέρωμα. Ε?
0: Ποιο Τζίπρα, μωρέ.
1: Ένας.
0: Τι κάνα, α, συγγνώμη,
2: ένας είναι ο Τσίπρας.
0: Ένας είναι ο Τσίπρας. Κι εγώ ένας είμαι, αλλά δεν μας προσέχετε. Γι' αυτό σου λέω, ας κάνουμε ένα ακόμα, ναι. Τι...
1: Έχεις δίκιο. Πάρε ένα χαρτί εκεί και κράτα το έτσι να σε βγάλω μια φωτογραφία.
0: Να μας προ...
1: Την ιδρυτική χαρτί, διακήρυξη.
0: Ναι. Ένα... Τώρα φέρτε μου ένα
1: φέρε
0: χαρτί.
1: Φέρε και ένα χαρτί υγείας στην ανάγκη.
0: Ένα χαρτί υγείας.
1: Ένα ρολό να κρέμετε. Το
0: πολλά. Ρολό.
1: Ε, ναι.
0: Ρολό. Και σκουπίες και άμα θες. Άμα σου κάτσει κάτι. Τρύπες. Δεν χωράς πουθενά και έτσι είναι, δεν χωράμε πουθενά, φίλες και φίλα. Ακούστε το και αυτό και εδώ είμαστε πάλι.

0: Εδώ είμαστε. Τι κρίμα, τι κρίμα. Δεν χωράμε πουθενά. Ή χωράμε. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας σιγά σιγά εδώ για να πούμε και τα δικά μας. Γιατί με συνεία είμαστε, μας ακούτε κι εσείς. Σας ακούμε κι εμείς. Κάτι που συμβαίνει έτσι σπάνια εδώ στη Μεσσηνία μας είναι η νέα καθυστέρηση που παίρνει ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα δικά έργα στη Μεσσηνία. Γιατί ρε γαμώ. Καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου καλείται τις επόμενες ημέρες να εκκρίνει πέμπτη κατά σειρά παράταση για το έργο βελτίωσης που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για διαφορά και την αρχαία Μεσσήνη. Είναι η 7η επαρχιακή οδό Μεσσηνίας στον άξονα Μεσσήνη Εύα Λάμπαινα. Πέμπτη παράταση.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Είπα εγώ ότι δεν λέει την αλήθεια.
0: Η εισήγηση λοιπόν της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προβλέπει αυτή τη φορά, ναι, και φαντάζομαι και τελειωτικά, επέκταση της συνολικής προθεσμίας έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.
1: Α, εντάξει, φέτος. Νόμιζα ότι θα έλεγες 27-28, ξέρεις.
0: Όχι, έτσι λένε.
1: Α, οπότε θα ξαναπάρει μια παράταση τότε, να υποθέσω.
0: Όχι, μα τότε η συνολική προβλέπει αυτή τη φορά επέκταση κλπ. Μεταθέτοντας εκ νέου την ολοκλήρωση ενός έργου που θεωρείται κομβική σημασία για την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση αγροτικών και ημιαστικών περιοχών του Δήμου της Μεσσήνης. Α, είναι, δεν έχει, έχουν κολλήσει σε απαλωτριώσεις, πρέπει. Γι' αυτό. Δεν φταίει αυτό. Οι απαλωτριώσεις θέλουν. Το έργο λοιπόν συνολικού προϋπολογισμού 7,45 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πελοπόννησος της περιφέρειας, αν το έχει πρόγραμμα τέτοιο, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, από τρεις μεριές βγαίνει δηλαδή. Ενώ ανάδοχος είναι η εταιρεία Αντέως Τεχνικών Κατασκευών ΑΕ, η οποία είχε δώσει έκπτωση 41,13%. Τι έκπτωση είναι αυτή, παιδιά.
2: Μισή τιμή.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: Έχω μείνει άφρο. Ναι, είναι τα μισά λεφτά δηλαδή. Άρα γιατί δεν πάει τόσο ο προϋπολογισμός. Για να μπορεί η εταιρεία να δώσει 41 ακόμα τόσο έκπτωση, δηλαδή πάμε στα. Το συνολικό είναι 7 εκατομμυριάκια, γύρω στα 5, ας πούμε, 4. Γιατί το κάνει τόσο, αφού μπορεί η εταιρεία, για να πάνε υπέρ των εδώ, των ντόπιων του Πελοπόννησου της Περιφέρειας. Ναι. Απορίες που έχω,
1: Να πάρει το περιφερειάρχη να σε λύσει.
0: Το κύριο Πτωχό, είναι απασχολημένος με άλλα πράγματα. Νέα παράταση λοιπόν έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά αλυσίδα καθυστερήσεων που συνοδεύουν το έργο ήδη από την έναρξή του. Το μεγαλύτερο αγκάθι λέει παραμένει η μη ολοκλήρωσή του των απολωτριώσεων και της διαδικασίας επίταξης των παρόδιων ιδιοκτησιών γύρω-γύρω. Από τους περίπου 356 ιδιοκτήτες ακινήτων που επηρεάζονται από τη διάνοιξη και διαπλάτηση εισοδού, μόνο περίπου οι μισοί είχαν αποδεχτεί κλπ. Έχει κάποιες όμως διαδικασίες αυτές, αναγκαστικές και τέτοια που έπρεπε να είχαν γίνει πριν ξεκινήσει το έργο να τελειώνει. Όπως το ίδιο είναι και με το μεγάλο δρόμο που πάει προς Κώστα Ναβαρίνο και τέτοια.
1: Έλα μωρέ, έλα μωρέ τώρα.
0: Και τον άλλο πάει προς Κορώνια από εκεί. Αυτά πάνε πολύ, δεν ξέρω, έχεις πάει καθόλου από εκεί. Εντύπωση κάνει εκεί προς τη λίγο πιο πριν και αζάρμα που έχουν φάει όλο το βουνό. Είναι φοβερή.
1: Λάγανε φαίνεται.
0: Και εσύ κάτι μου πέφτει. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, τι διαφημίσεις. Άσε μας, αφού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα τοπικά μας μετά τις διαφημίσεις, γιατί και αυτές τοπικές είναι.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε κανένα φράγκο. Καμιά καρέκλα. Αφεντικό, καμιά καρέκλα.
1: Τα ακούσα αφεντικό.
0: Πάμε. Ναι, πες το.
1: Το είπα.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω, μ' άκουσε.
0: Okay. Έλα, πάμε.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697 3884 3. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.
0: Εδώ είμαστε, φίλε. Μην γελάς, μιλάω. Σοβαρή εκπομπή μας.
1: Πάνω απ' όλα. Να πω μια καλημέρα στον Πάνο και στην Γεωργία. Στον Νίκο, στον Πάνο και στη Γεωργία, στον Νίκο και στη Μαρία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ξεκίνησα τώρα εγώ. Κάτι διαβάζω και δεν γίνεται να μην γελάσω.
0: Θα μας το πεις και εμένα να γελάσουμε όλοι μαζί. Ναι, αφού πω όμως ότι είμαστε στον Παλμό
1: 9,5.
0: Η κυρία που γελάει είναι η κυρία Βασιλική Μπουρίκα. Τώρα γιατί γελάει δεν ξέρω, θα μας πει. Κώστας Δελιγιάννης και ο Κονσολιός για να φτάνει σωστά όχι κοντά σας. Να ρωτήσω λίγο.
1: Γιατί γελάω.
0: Όχι βέβαια. Εκεί έχεις πάει προς τη Βέρκα και λοιπά στο από Φωτεινή. Ξεκινήσανε να στρώνουν την άσφαλτο. Και κάπου σταμάτησε. Έχουν κάνει το μισό δρόμο.
1: Την ξεστρώσανε.
0: Όχι. Μάλλον τελείωσε άσφαλτος.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει μείνει το μηχάνημα και κοιτάει το αυτό. Τι είναι, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Και ο κόσμος διαμαρτύρεται συνήθως και λοιπά. Και αυτό. Ρε Κώστα, πες κάτι και τέτοια. Το είπα. Και εύχομαι αύριο να πάει το μηχάνημα. Σιγά μην πάει. Λοιπόν.
1: Έλα,
0: πες το δικό σου, άντε. Για να γελάσουμε, γιατί άμα το πω εγώ θα περάσει. Για πες.
1: Λοιπόν. Λίγο...

0: πλειοψηφία των Ελλήνων θα πιστεύει πως ο Τσίπρας ήταν καπετανέος στο βουνό. Αλλά εκεί που γέλασα, ρε παιδιά, εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Γιατί είναι και κάτι άλλο που περιμένουμε και δεν έχει ακόμα βγει.
1: Ναι.
0: Το λέμε πολύ καιρό. Δεν ξέρουμε, θα βγει, δεν θα βγει.
1: Πιθανόν.
0: Μετά από την Ελλάς που ίδρυσε ο Τσίπρας, αναμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Προτείνω για όνομα ΕΔΕΣ. Ελληνική Δημοκρατική Ένωση Σαμαρά.
1: Σαμαρά. Σωστά. Κοίτα, παίζει να. Πότε έχουμε
0: δει. Κοίτα, που λέτε γιατί γελάω.
1: 29 του Μάη, του μηνού.
0: Του μηνού.
1: Είχε πάρει τα αυτοί μου κάτι, θα δούμε. Ξέρεις, τότε είναι και η Κωνσταντινούπολη και λοιπά, ναι. Που η άλωση, τότε δεν είναι, ή κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε σε και όμορφα πραγματάκια με βάση το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Σε 52 λέει αν έρχονται μέχρι τώρα οι εκδηλώσεις που έχουν κλειδώσει να γίνουν τη θερινή περίοδο στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, αυτό το ΜΟΒ. Ενώ εκκρεμούν ακόμη και περίπου 10 αιτήσεις, παρακαλώ. Άρα 52 συν 10, 62. Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της Φάρης, η οποία διαχειρίζεται το ανοιχτό θέατρο, ο κύριος Χρυσοτάκης, ο Σωτήρης. Από την πλευρά του, σας τρόμαξα, όχι, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος, μέλος της διοίκησης της Φάρης, από την αντιπολίτευση, το F πάντα με μπερδέμει, σημείωσε πως θα πρέπει να επανεξεταστεί, να αυξηθεί για την ακρίβεια το τίμημα εναντί του οποίου η Φάρης παραχωρεί για εκδηλώσεις στο ανοιχτό θέατρο. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Πόσο είναι το τίμημα, λέει, ανέρχεται σε 1500 ευρώ. Την εκδήλωση πληρώνει αυτός, τον νοικιάζει, ας πούμε. Λίγα είναι. Πρότεινε μάλιστα αύξηση του τιμήματος αυτού να ισχύει για τις εκδηλώσεις που κόβουν από ένα αριθμό εισιτηρίων και πάνω. Ο πρόεδρος της Φάρης ανακοίνωσε ότι θα εξεταστεί αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα, ενώ ο πρώην πρόεδρος, ο Παντελής Δρούκας, σημείωσε ότι σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει ο Δρούκας, πάνω κάτω το ίδιο τμήμα έχουν και άλλοι χώροι εκδηλώσεων με παρόμοιο αριθμό θεατών με το ανοιχτό θέατρο της Καλαμάτας. Εντάξει. Και έχει λίγο ακόμα, να το πούμε και αυτό. Επίσης, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος σημείωσε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σκέψη για συνδιαχείριση του μεγάλου χορού με το ανοιχτό θέατρο. Δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα του μεγάλου είναι πολλά και η επιχορήγηση του Δήμου δεν αρκεί για να καλυφθούν. Θα μπορούσε όμως μέρος των εσόδων του ανοιχτού θεάτρου να διατίθεται προς την κατεύθυνση αυτή. Okay. Τα πολιτιστικά μας. Δηλαδή, περιμένουμε 62 εκδηλώσεις. Έρε, τι έχει να γίνει. Το καλοκαίρι.
0: Χαμός, χαμός.
1: Για να λέμε και ωραία πράγματα. Θες κι άλλο ωραίο.
0: Τα ωραία τα κανονικά, όχι τα ωραία τα δικά μου τα παλιά.
1: Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικού τμήματος της Διεύθυνσης Ναρκωτικών Καλαμάτας σε έναν 64χρονο προχθές το πρωί στην Καλαμάτα, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.
0: Έλα ρε. Τώρα.
1: Γιατί λέμε όλοι πάντα, εννοείται δηλαδή ότι είμαστε τόσο κανόνες.
0: Θεωρούμε δεδομένο, ρε παιδί μου.
1: Πρόκειται, λέει, για ένα γνώριμο των αρχών. Μιας και το παρελθόν του, στο παρελθόν ο 64χρονος είχε συλληφθεί για καλλιέργεια και διακίνηση χασής. Α, ήταν και παραγωγός. Ο συλληφθής εδώ και πάνω από ένα μήνα διακινούσε ποσότητες ηρωίνης, κοκαίνης και χασής σε τοξιομανή στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Ειδικότερα έχει και τιμές. Ειδικότερα την κοκαίνη μπορούσε προς 80 με 100 ευρώ το γραμμάριο. Δεν ξέρω τις τιμές, καλές ή καλή τιμή.
0: Δεν ξέρω, θα σε γελάσω.
1: Την ηρωίνη προς 10 με 15 ευρώ το γραμμάριο. Τόσο φτηνή είναι η ηρωίνη.
0: Τι να σου πω.
1: Και το χασίς 5 με 8 ευρώ το 1 γραμμάριο. Εντάξει. Το συγκεκριμένο κύριο τον συνέλαβαν στο σπίτι του στην περιοχή των Γιαννητσανίκων. Έτσι. Στη μονοκατοικία που έμενε βρέθηκαν και καταστιάθηκαν 910 γραμμάρια χασίς, μικροποσότητες κοκαίνης και ηρωίνης, μια ζυγαριά, το κινητό του τηλέφωνο κλπ. Κλπ. Κλπ. Εντάξει. Άλλη μια ωραία και είδηση. Ωραία, πες τα δικά σου τώρα.
0: Σε παρακαλώ, εγώ δεν έχω δικά μου.
1: Τι έχεις, τον Αλωνόν,
0: ναι. Ναι. Okay. Πού είχαμε πάει Κρήτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Όχι, τι, στην Κρήτη ακόμα. Στην Κρήτη ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Μου φαίνεται έχουν ανέβει και Μακεδονία πάνω.
0: Ναι, αμέσως, Θεσσαλονίκη, Σέρες,
1: Στασέρας,
0: Κιλκής πάνω.
1: Και στο Κιλκής, εκεί έχουν μοσχάρια πολλά και βόδια και βουβάλια. Αλλά έχουν και πρόβατα αρκετά.
0: 17 συλληφθέντες πάνω.
1: 17,
0: ναι, ναι. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 6 από τους 17 είναι αρχηγικά μέλη. Είπατε κάτι.
1: Και νομίζω

0: το έρχονται και άλλοι.
1: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 317 κατηγορούμενοι, από τους οποίους οι 302 φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις, ενώ 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν. Τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν από το 2019, ενώ η έρευνα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2025. Έχουμε πορεία, τι θα βγει ακόμα.
0: Κοίτα το, έχουν πάει νότο, έχουν πάει βορρά.
1: Θα πάνε και τσάξει τη μέση κάποια στιγμή.
0: Ε,
1: θα πάνε.
0: Ναι. Και Θεσσαλικό κάμπο. Θεσσαλικό κάμπο.
1: Ωραίος. Τι θα βγει εκεί, δεν ξέρουμε.
0: Έχει στεγνώσει εκεί.
1: Έχει τόσο νερό. Από τότε που από είχε τότε, πάει. Ναι. Καλά.
0: Θα έχει στεγνώσει, λες.
1: Τι να σου πω.
0: Πάμε για ένα rock and roll στο κρεβάτι. Στο ψυγείο, στην κουζίνα. Όπου γουστάρεις. Και άμα σε πει.
1: Τελικά ήπια καφέ ο κύριος Κώστας πάνω. Ξύπνησε καλά.
0: Ποιος κύριος Κώστας?
1: Ο Κώστας και το. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Παύλος Σιδηρόπουλος.
1: Καλημέρα κάτω φούρνο στους φουρναρέους όλους. Καλημέρα
0: Σπύρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Παύλος Σιδηρόπουλος, rock and roll στο κρεβάτι. Γεια σου ρε Παύλο.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω για τον καφέ με το φίλο μας τον Πάνο. Ευχαριστώ. Γλυκό το πίνω. Γλυκό. Λοιπόν, τι λέγαμε, α, δεν λέγαμε και κλαίγαμε.
1: Καύσωνας.
0: Καύσωνας. Α, που Γαλλίες και τέτοια, το οποίο θα έρθει και εδώ, μην το αυτό.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Απλά είναι ένα αεράκι που το κόβει, αλλά όταν θα φύγει το αεράκι αυτό θα έρθει κάτω εδώ. Οπότε ετοιμάστε τα μαγιά σας. Για πες.
1: Μαγιά μας, ετοιμαστείτε να πάμε στο Βόρειο Πόλο. Θερμικός θόλος. Ο θερμικός θόλος μας τα κάνει.
0: Πώς τον είπες, θερμικός τι, φόκο.
1: Φόλο.
0: Φόλο. Α, συγγνώμη, αλλά επειδή δεν ακούω καλά αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό φταίει.
0: Ο θόλος.
1: Ο θόλος, ο θερμικός. Όχι ο θόλος, ο.
0: Τι, ο του, κάτω του Ισραήλ.
1: Όχι, είναι άλλος αυτός.
0: Ο άλλος. Ο θερμικός,
1: ναι,
0: ο θόλος.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων για την παράσταση, για τις παραστάσεις του φετινού 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ένα σπουδαίο γεγονός για την πόλη μας και για το όνομά μας. Να το λέμε. 32 χρόνια, 32ου. Τόσο πολύ. Η προπόληση γίνεται σε διάφορα καταστήματα κλπ. Στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, στο Κολωνάκι Τσακάλωφ 14. Επίσης γίνεται και τηλεφωνικά, δεν σας λέω τηλέφωνο, να το βρείτε.
1: Ψάχτε και λίγο, κάντε και κάτι μόνοι σας. Όλα έτοιματα θέλετε.
0: Όλα, θα τα λέμε. Αφιερωμένο λοιπόν στη μαγιά της τέχνης του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και αβεβαιότητας. Καλά, μην υπερβάλλουμε. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 17 έως και τις 26 Ιουλίου. Έχουμε καιρό ακόμα. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση για δεύτερη γωνιά της κυρίας Τζένης Αργυρίου. Εντάξει. Ξεπαναλαμβάνω, είναι ένα σπουδαίο γεγονός για την πόλη μας και για το νομό μας. Καλό είναι να συμμετέχουμε. Έτσι. Και όλη η Ελλάδα εδώ που τα λέμε. Και θα ανοίξει το Μέγαρο Χορού να βγάλει κανένα φράγκο. Και καλό είναι που έχουμε συνεργασία με το Πάνο Μέγαρο. Αυτό του Λαμπράκι και τέτοιο. Να μας φέρνει και λυρικές και να βγάλει κανένα φράγκο. Ξέρεις τι έξοδα γι' αυτό.
1: Άσε τώρα.
0: Γι' αυτό δεν μπορεί να τελειώσει τα έργα.
1: Λες.
0: Γιατί τα τρώει το Μέγαρο.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.
0: Πήγα χθες μια βόλτα εκεί στο κέντρο, από τη μεριά του που είναι στο ποτάμι. Ωραία πράγματα. Λιθόκτιστη πόλη, αυτό το λίθουση, φοβερή είναι.
1: Εγώ όταν τελειώσουν τα έργα, όταν ολοκληρωθούν όλα, θα καταγή κάνω τη βόλτα να τα δω, να τα θαυμάσω.
0: Ξέρεις τι ποιο είναι το πρόβλημά μας, τελειώνουν τα από εδώ και σπάνε τα από εκεί, τα τελειωμένα.
1: Γιατί?
0: Άμα δεις, διαβάσεις και δεν είναι σπασμένα. Δεν ξέρω, κάποιο. Για να μην πούμε για τις ίνες αυτές. Του βάζει ίνες η ΔΕΗ.
1: Έλεος πια. Ναι. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Είναι μόνιμο. Μόνιμο.
0: Είναι η ΔΕΗ.
1: Σκάβει μια υπηρεσία, σκάβει ρε παιδί μου κάποιος εκεί. Βάζει κάτι. Το φτιάχνουν. Μετά πάει στο ίδιο σημείο, σκάβει άλλη υπηρεσία. Γιατί δεν μπορώ να τα κάνω όλα μαζί να τελειώνουμε.
0: Γιατί μια υπηρεσία έχει τα δικά της δεδομένα, η άλλη υπηρεσία θα μπορούσε να
1: πει. Ξύλο,
0: ναι. Εντάξει, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα, με αυτά και με αυτά η πόλη της Καλαμάτας έχει γίνει και νομίζω
1: ένα
0: ότι.
1: Ένα απέραντο εργοτάξιο.
0: Που. Όχι, βέβαια, με τους πιο όμορφους δρόμους.
1: Ναι, αλλά εντάξει, μέχρι να τελειώσουν οι δρόμοι.
0: Δηλαδή, τέτοια σχέδια κάτω που ούτε ο Πικάσο δεν τα έκανε αυτά. Έχεις δει. Φοβερό. Κάθετα, γωνίες, στρογγυλά.
1: Τι λέτε.
0: Εντάξει, έχουν γεμίσει και γεμάτο σιδερένια καπάκια από τα. Σε ένα δρόμο μέτρησα σήμερα, χθες. 1, 2, 3, 4 καπάκια αυτά τα τετράγωνα τώρα. Σε απόσταση 50 μέτρων.
1: Εντάξει.
0: Αλλά όντως έχουμε φοβερούς δρόμους. Δηλαδή,
1: όλοι δεν μπορούν. Δηλαδή την σχέδια. Έχω απορία τόσα χρόνια από παιδί που ήμουνα. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν όλοι και να κάνουν τη δουλειά ταυτόχρονα. Να βάζει η ΔΕΙΑΚ, να βάζει η ΔΕΗ, να βάζει ο ένας, να βάζει ο άλλος. Όλοι μαζί. Δηλαδή τι φταίμε.
0: Άσε που προχθές σπάσαν.
1: Δεν με νοιάζει να τα βρούνε οι εργολάβοι.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, από κάτω δεν υπολογίζουν γιατί προχθές σπάσανε μια σωρά του νερού που έτρεχε νερά εκεί. Μα άντε να το κάνεις.
1: Είδες.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Παρόλα αυτά, εάν θες ανάπτυξη,
1: ναι,
0: θα υποφέρεις.
1: Εγώ. Άσε μας, μωρέ.
0: Τι έγινε, νικήσαμε τι.
1: Αεροδρόμιο Καλαμάτας.
0: Εκεί να μην σε πιάσει κόψιμο. Δεν έχει. Στο αεροδρόμιο. Για πες.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Τι.
1: Φραπόρτ.
0: Ήρθε.
1: Έρχεται.
0: Ναι, πότε. Τώρα.
1: Ιούλιο.
0: Α, τώρα.
1: Χτες συζητήθηκε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Α, για πες.
1: Υπουργικό Συμβούλιο χτες.
0: Ναι, νομίζω, ναι, ναι, το είδα.
1: Ναι, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο, μου το πει, το έχασα.
0: Και τι είπαν εκεί?
1: Τίποτα, έχουμε, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για την κύρωση της σύμβασης και την ολοκλήρωση της παραχώρησης. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο,
0: τι
1: η υπογραφή
0: απρόπτο,
1: της ναι, σύμβασης παραχώρησης αναμένεται μέσα. Τι απρόπτο, στην Ελλάδα είσαι. Μέσα στον Ιούνιο ή το αργότερο στις αρχές Ιουλίου. Θα παραχωρούμε.
0: Τι παραχωρούμε?
1: 40 χρόνια.
0: Α, το θα το επιμελέψα η Φράπορτ. Αυτή η γερμανική έχει και άλλα αεροδρόμια, μου φαίνεται, στην Ελλάδα.
1: 14 νομίζω 14, το σύνολο πρέπει να έχει.
0: Για πες, 40
1: χρόνια. Δεν είναι μόνο η Φράπορτ μέσα όμως, απλά έχει το, κατέχει το 51% η Φράπορτ.
0: Α, ναι, θα είναι και άλλες τρεις.
1: Ναι, είναι και δύο δικές μας.
0: Δικές μας?
1: 24,5% έχει Delta Airport Investments.
0: Πώς το είπες
1: το... Investments.
0: Τι το είπε, συγγνώμη.
1: Επενδύσεων.
0: Α, Κοπελούζος. Αυτό
1: και,
0: κάτι μου λέει το όνομα.
1: Ναι, ναι. Και 24,5% έχει η Πηλέας του ομίλου Κωνσταντακόπουλου Τέμες, του δικού μας.
0: Α, δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είπες τίποτα, θα φτιάξουν και τις τουαλέτες επιτέλους.
0: Ναι ρε παιδιά, γιατί ναι.
1: Εντάξει.
0: Ήμουν κοντά και μου είχε πιάσει προχθές αυτό και δεν είχα που να πάω. Πήγα σε ένα χωράφι, έκανα την ανάγκη.
1: Καλύτερο το χωράφι από τις τουαλέτες.
0: Ναι, αλλά τώρα με τα φίδια που έχει και τέτοια, θες να είσαι αυτό και να σου έρθει κανένα αυτό και... Τι λέω τώρα?
1: Ό,τι θέλεις. Μικρόφωνο, έχεις ελεύθερος, είσαι, δεν έχουμε εδώ λογοκρισία.
0: Τους έχω κάνει στους ακροατές μας άνω κάτω λίγο, αλλά δεν
1: ξέρω. Άσε μωρέ, μας αντέχουν και μας αγαπάνε.
0: Αντέχουν αυτό, ναι, είναι...
1: Είναι σκληραγωγημένοι, πώς θα τους κατεβάσουμε μετά στην πολιτική, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα κάνουμε κόμμα, θα τους έχουμε μαζί μας.
0: Όχι ακόμα, ακόμα. Περίμενα. Όχι ακόμα, ακόμα.
1: Ακόμα, ακόμα.
0: Νέες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταβλημούς Ρωμά πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ώρες, δηλαδή στο πλαίσιο της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, έτσι. Εδώ στη Μεσσηνία μας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε καταβλημούς και αυτό γίνεται κάθε εβδομάδα τελικά. Δεν κακό. Απ' τη μία, απ' την άλλη, δεν ξέρω αν έχει, πώς το λένε, ουσία. Αν έχει και αποτέλεσμα, γιατί εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι μας. Στη Μεσσηνία λοιπόν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε καταβλημούς και εγκλισμούς Ρωμά σε Παναγάκια, Πλατεία, Σρόχωμα, Άγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Θουρία, Μεσσίνη, Ασπροπουλιά, Ανάληψη, Κουβέλια και Άγιο Νικόλαο Μεσσίνης. Στο νομό μας ελέγχθηκαν 31 άτομα, προσήχθηκαν 15 και συνελήφθησαν 12. Οι άλλοι τρεις, οι συλλήψεις αφορούν 7 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, 2 ανήλικους για στέρηση δελτίου ταυτότητας και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ 1 άτομο συνήθως για παράβαση υγειονομικού κανονισμού. Περιμένει τη Φράπορ κι αυτός. Παράλληλα βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τι, γιατί γελάς? Ξέρεις τι τουαλέτες θα κάνει η Φράπορ?
2: Τουρκικές.
0: Όχι ρε.
2: Με την τρούπα.
0: Γυαλιστερό γρανίτι μέσα.
1: Ω, τι πες τώρα.
2: Καφετί.
1: Θα είναι γιατί με τελευταίας τεχνολογίας θα είναι τουαλέτες στο Φράπορτ.
0: Μικροτσίψτο η λεκάνη για να υπολογίζει το βάρος και το ανάλογο νερό να ρίχνει για να πέσει, για να κάνει οικονομία. Γιατί γελάς?
1: Πάμε παρακάτω.
0: Σου μιλάω επιστημονικά τώρα.
1: Δεν τα μπορώ τα επιστημονικά, γι' αυτό γελάω.
0: Θα δεις.
1: Λες.
0: Του χρόνου τέτοιο καιρό θα πάμε μαζί να, να, για να πιστοποιήσουμε το...
1: Τις τουαλέτες. Θα βάλουμε και σφραγίδα και υπογραφή.
0: Παλμός, ναι. Εδώ έχεις ο Παλμός. Ναι, πάμε, έλα. Πάμε τραγούδι γιατί θα πούμε κι άλλα. Και έχουμε τρελάνει τον κόσμο. Πάμε διδημότυχο.
1: Μπλουζ.
0: Αυτό ακριβώς. Μαχαιρίτσας Νταλάρας και όλη αυτή η ομάδα τότε.
1: Ας το καλό.
0: Διδημότη και μετά διαφημίσεις.
1: Ναι, γιατί είναι και λίγο μεγάλο.
0: Καλά, άμα έχουμε γυρίσει από το δημότη θα πάμε σε διαφημίσεις. Έλα, πάμε.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
2: Μόνο στο Topper.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιός μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Φτάσαμε αισίως στην τελευταία περίοδο της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Και τι κάνουμε αυτή την περίοδο? Και τρώμε αμαλάκι και πίνουμε και πάμε στο αστέρια, κοιτάμε το μέλλον μας. Με βάση πάντα επιστημονικές τέτοιες, γιατί εδώ μέσα είμαστε, έχουμε και εμείς επιστήμονες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, πάντα επιστημονικά και πάντα σοβαρά και όμορφα, γιατί είναι μια σοβαρή εκπομπή, όπως έχω πει και προσπαθώ.
1: Πάνω απ' όλα, είπαμε, πάνω απ' όλα.
0: Ναι,
1: πολύ πάνω. Δεν φτάνουμε. Ταράτσα.
0: Προσπαθώ να κρατήσω τη σοβαρή εκπομπή.
1: Ναι, προσπαθείς να κρατήσεις ένα επίπεδο.
0: Δεν βοηθάς.
1: Ειδικά όταν μας λες για τις τουαλέτες του αεροδρομίου.
0: Γιατί δεν έχει επίπεδο.
1: Έχει.
2: Η υγεία σου είναι.
1: Ναι.
0: Και σου είπα την εξέλιξη της αφόδευσης. Επιστημονικά. Λοιπόν, άστα τώρα αυτά. Για πάμε. Αυτός εκεί είναι μόνο μας στην πόρτα και μπαίνει σε ένα σπίτι και λέει, όχι σπίτι, στο γραφείο του κυρίου. Για να ακούσουμε τι λέει.
3: Διαταγάς. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
4: Με σαλτσίτσα.
3: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
4: Ψητό.
0: Κοτόπουλο.
3: Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες.
0: Και
3: μια συναδρίδα.
0: Και συναδρίδα.
3: Δεν υπάρχει για να πας σε συνάντηση, ρεύει.
0: Όχι, βέβαια.
3: Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
4: Ναι. Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα πάω, δεν έχω ρίξει.
0: Λοιπόν, και πριν σας πω τη συνταγή που έχω εδώ, να σας θυμίσω και τις προτάσεις της εκπομπής, έτσι.
1: Στου Κωστά.
0: Στου Κωστά.
1: Κώστα, πάμε στου Κωστά.
0: Ναι, σήμερα και θα έχει πολλά πραγματάκια εκεί, συνοικία μπουρνιά με το χαμόγελό του και την καλή ομάδα και οικονομικά και ωραίες γεύσεις και. Επίσης, λίγο πιο πάνω από του Κώστα είναι το Αντίκρι, έτσι,
1: ναι. Κοντά,
0: Αντίκρι, απέναντι, ξέρω εγώ, από το νοσοκομείο και εκεί θα, αυτό που
1: τι
0: έχω παρατηρήσει.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
0: Έχει κρατήσει κατά τη μακαρονάδα, τη μανιάτικη που την έχει σχεδόν κάθε μέρα.
1: Άρα...
0: Που σημαίνει ότι, ναι. Σούπα τίποτα δεν έχει σήμερα, από ό,τι είδα. Έχει διάφορα τώρα. Και τις ώρες,
1: βέβαια.
0: Και μετά, άμα αυτό, πάτε και πιο κάτω.
1: Και πήγαινε και πιο πέρα, λίγο πιο πέρα, για να δείτε κιόλας και τα έργα στην 7η Επαρχία.
0: Αυτό που λέγαμε, Λάμπενες και τέτοια. Ναι, σιγά μην τα δείτε.
1: Να δείτε, να κάνετε και μια έρευνα εκεί.
0: Και όπως πάτε εκεί γι' αυτό, ναι, πάτε αριστερά που είναι η Εύα.
1: Εύα θα πάτε.
0: Εκεί στην πλατεία.
1: Πού?

0: ξεκίνησα να μεταδίδω ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά κεμπά.
1: Κούλα Μακούς, στην Κούλα. Μας ακούει φαντάζομαι.
2: Μας ακούει η Κούλα.
1: Ή ακούει και το φίλο μας εκεί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Θα πάτε στην Κούλα να φάτε.
1: Τι έχει.
2: Μοσχαράκι με αρακά σήμερα.
1: Έλα, μοσχαράκι έχει. Α, κι εγώ μοσχαράκι έχω, αλλά όχι με αρακά.
2: Και όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε τώρα εσείς. Έχει κάτι. Τυροκροκέτες.
1: Τυροκροκέτες, ε.
2: Άστο. Άστο. Κόλαση.
1: Ετράμε, ναι.
2: Χειροπίτες, ναι. Έχει κάτι κεφτεδάκια, κάτι κολοκυθοκεφτέδες, κάτι. Σαγανάκια, ιστορίες.
1: Τώρα τι να κάνουμε, πότε να έρθω.
2: Δεν ξέρω, κανόνισε γιατί σε περιμένουνε.
1: Θα έρθει
2: μεσημέρι, θα έρθει βράδυ, να ξέρουμε να κάνουμε.
1: Θα έρθω μεσημέρι για να μείνουμε μέχρι το βράδυ να τα δοκιμάσουμε όλα.
2: Δεν κακό.
1: Και μετά δεν ξέρω να μπορέσουμε να φύγουμε.
2: Κάτι ποικιλίε, κάτι τέτοια τώρα. Με ζεδάκια εκεί τώρα το μεσημέρι.
1: Που φαντάζομαι ποικιλία θα έχει και τυροκροκέ, θα έχει και κεφτεδάκια, θα έχει πολλά.
2: Και μετά τι 7 θα καταλήξει και στα υπόλοιπα.
1: Μπέρκερ και λοιπά και πιτσούλα. Και πιτσούλα, γουστάρο.
2: Και έχει και κάτι άλλο.
1: Τι άλλο έχει.
2: Το οποίο θα σας το φέρω να το δείτε. Σε φωτογραφία.
1: Α, σε φωτογραφία. Καλά.
2: Ναι, είναι καινούργια, είναι καινούργια.
1: Θα γίνουμε σαν τον τύπο εκεί που τρώει.
2: Βαρκούλα, τη βαρκούλα.
1: Ναι. Σαν τη συναγρίδα με τις κεφτέδες και τα κοτόπουλα και τα τέτοια.
2: Μπράβο, ναι, γιατί έχει και σχέση. Είναι βαρκούλα, έχει σχέση και με τη θάλασσα. Του ψαρά.
1: Ψαρικό.
2: Όχι, όχι. Να έρθεις να το δεις από κοντά.
1: Οκ, okay, εντάξει, πες το και στον ακροατές μας φίλοι, ναι, έτσι.
2: Να έρθετε να δείτε τη βαρκούλα της Κούλας.
1: Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας τώρα, θα το πω και γρήγορα για να μείνει χρόνος η κυρία Μπουρίκα να μας πει το μέλλον μας και τα άστρα κλπ. Μοσχάρι με μελιτζάνες έχω εγώ.
2: Καλό
1: το
2: είναι.
1: Το οποίο η μελιτζάνα μου αρέσει πολύ σαν σε διάφορα μαγειρέματά της, έτσι, τώρα, πολύ ωραία. Η μελιτζάνα λοιπόν είναι τα πιο αγαπημένα.
2: Εποχή της μελιτζάνας τώρα. Εποχή της μελιτζάνας τώρα. Και κάτι άκουγα που έλεγες προηγουμένως κάτι για καρπούζα.
1: Ναι, είδα μια. Ανέβασε το βουλευτής μας ότι είχε πάει και μάζευε καρπούζια προχθές. Εκεί στο Τριφυλλία.
2: Έχουν κόψει την επιχορήγηση στη Βουλή και ήρθε ο Έρμος να μαζεύει καρπούζα.
1: Ξέρεις τι είναι το. Ναι. Καρπουζάκι.
2: Εκεί. Τα παιδιά.
1: Ωραία.
2: Μπορεί να βάλει ένα μπάγκο στη Βουλή.
1: Ο βουλευτής μας. Όχι, μωρέ, εντάξει. Απλά πήγε για να δώσει κουράγιο στα παιδιά εκεί να μαζεύουν. Λοιπόν. Μελιτζάνα. Η μελιτζάνα από τα πιο αγαπημένα μου υλικά λέει στην κουζίνα και μένα είναι. Δίνει τη γλύκα της σε αυτό το υπέροχο φαγητό και το συνοδεύουμε, αν θέλετε, με γιαουρτάκι παρακαλώ. Αυτό το γιαούρτι. Ναι.
2: Ωραιότατο να είναι επίσης είναι ρύζιμη γιαουρτί και ξέρω κάποιοι γιαούρτι, τώρα ναι. που
1: και
2: το ακούν.
1: Και γιαούρτι σακούλας όμως, όχι το κλασικό το γιαούρτι με την πέτσα από πάνω.
2: Όχι.
1: Είναι. Τι δεν σ' αρέσει πέτσα. Να μ' αρέσει το γιορτή. Λοιπόν,
2: όχι, δεν πάει με το ρύζι τώρα αυτό με την πέτσα.
1: Να πω τη συνταγή τώρα.
2: Άντε πέστη.
1: Χαρτάκι μολυβάκι έχετε πάρει. 1300 γραμμάρια μοσχάρι.
2: Γιατί είναι 1400
1: ή 1200. Εντάξει, κάντε ένα 400.
2: Ξέρεις που έχει φτάσει το μοσχάρι.
1: Πάρε ένα κιλό εσύ.
2: Πάρε 400 γραμμάρια και μια χαρά είσαι. Άντε.
1: Με τι θα βγει 400 γραμμάρια. Μαζεύει κιόλας.
2: Δεν πειράζει.
1: 4 μελιτζάνες φλάσκες, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα, 4 σκελίδες σκόρδο σε φέτες, 1 κουταλάκι σούπας πελτέ ντομάτας, 5 ώρες και σφιχτές ντομάτες αποφλοιωμένες, μισό φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 4 κόκκους μπαχάρι, 1 δαφνόφυλλο, μια μεγάλη πατάτα κομμένη σε μεγάλα καρέ, 2 κουταλάκια σούπα μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και πιπεράκι. Εντάξει, πάμε. Τσάκα τσάκα. Κόβουμε το χτένι.
2: Α, τρυφερό.
1: Κομμάτι, ναι, τρυφερό και τέτοιο.
2: Το χτένι.
1: Ξανά το λέω. Ο χτένι, αυτό που χτενιζόμαστε, κομμάτι του μοσχαριού είναι έτσι. Το λέω για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Τι είναι το χτένι. Σε μεγάλα κομμάτια και το στεγνώνουμε πολύ καλά με απορροφητικό χαρτί. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε να πάει παντού. Το αλάτι και το πιπέρι, έτσι. Όχι το χτένι. Εκεί θα μείνει το χτένι. Εκτός αν το κάνετε γρήγορα, οπότε γλιστρήσει και φύγει. Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε σε μέτρια προς δυνατή ένταση το ελαιόλαδο και ροδίζουμε το μοσχάρι από όλες τις πλευρές. Έχει με 7 λεπτά, όχι παραπάνω. Το βγάζουμε σε ένα μπολ και το σκεπάζουμε να μην κρυώσει. Χαμηλώνουμε την εστία και προσθέτουμε το κρεμμύδι. Αφήνουμε να μελώσει και να μαραθεί 5-6 λεπτά. Και τέλος προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ. Σοτάρουμε για ένα λεπτό για να κάνει, ξέρετε, ο πελτές να βγάλει τα αρώματά του και ξαναβάζουμε το μοσχάρι με τα ζουμιά της του στην κατσαρόλα. Δυναμώνουμε την άνεση φωτιάς και σβήνουμε με το κρασάκι μας. Προσθέτουμε τις ντομάτες τριμμένες, υψηλοκομμένες, τη ζάχαρη, το μπαχάρι, το δαφνόφυλλο, το ζεστό νερό. Και για να σκεπάσει τα υλικά, ίσα να τα σκεπάσει, σιγουριάζουμε για μια ώρα και 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν όλα. Στο τέλος προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Και όταν βράσει το κρέας, προσθέτουμε τις ψημένες μελιτζάνες, την πατάτα και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Σιγουριάζουμε για ακόμα 15 λεπτά και τέλος πασπαλίζουμε με το ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σβήνουμε το φαγητό και αφήνουμε να σταθεί. Μην το βγάλετε κατευθείαν. Για 15 λεπτά να μελώσει δηλαδή η σάλτα και πριν το σερβίρουμε. Για τις μελιτζάνες τώρα, καταρχήν αφαιρούμε το κοτσάνι σου, εννοείται αυτό, και τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Τις αραδιάζουμε σε ταψί και τις ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτουμε αλάτι και τις ψήνουμε σε προθερμαρμένο φούρνο 220 βαθμούς για 15 λεπτά. Να καψαλιστούν, έτσι, τίποτα άλλο. Και μετά κάνει τη διαδικασία αυτή. Okay. Καλή όρεξη, σας εύχομαι. Και μάλλον θα το κάνουμε αυτό το φαγητό, γιατί είναι νόστιμο.
2: Να σου πω τώρα που έλεγε συνταγή, τη σκεφτόμουν.
1: Σχετικά με τις μελιτζάνες.
2: Όχι, σχετικά με τον τομέα σου. Μπορούμε να πούμε στους ακροατές μας.
1: Τι?
2: Να κάτσουν να φτιάξουν μία συνταγή από αυτές που προτείνεις και μετά... να τη φέρουν εδώ να τη δοκιμάσεις.
1: Εγώ?
2: Όχι, Μαρίκα, εσύ.
1: Α.
2: Ε.
1: Οκ. Okay.
2: Γιατί όχι.
1: Ωραία, να δούμε. Και άμα θέλουν να με δηλητηριάσουν.
2: Άλλο αυτό.
1: Γιατί έχουμε, δεν έχουμε μόνο φίλους, έχουμε και ζουλιάριδες.
2: Μα έχουμε ζουλιάριδες. Λοιπόν. Τι να πω. Λοιπόν, άντε πάμε τώρα να σας
1: ρωτήσω,
2: θα κάνω εδώ ένα γκάλωπ εδώ μεταξύ μας, όπως πάντα.
1: Όχι,
2: θέλετε να σας πω τα ζώδια της ημέρας? Θέλετε να σας πω πόση σημασία δίνουν στην ομορφιά και στην εξωτερική εμφάνιση τα ζώδια?
1: Όχι.
2: Όχι. Τα ζώδια της ημέρας. Όχι. Τα ζώδια και η κριτική των άλλων για τη σχέση τους. Τι
1: αυτό
2: θέλετε?
1: Θέλουμε.
2: Δεν ξέρω τι θέλετε, παιδιά. Τι θέλετε? Εγώ εδώ είμαι.
1: Εγώ όλα ίδια μου φαίνεται. Τα πάντα.
2: Εντάξει.
1: Έχουμε κάνει αυτό το κουνιστό? Όχι, δεν έχουμε τίποτα.
2: Ακόμα ήρθε ο κουνιστός.
1: Ξανάρθε.
2: Γύρισε.
1: Χθες δεν είναι, προχθές δεν
2: ήταν.
1: Ήρθε, ξανάρθε.
2: Είχε πάρει, φαίνεται, διήμερη.
3: Τι έχει πάρει και κουνιάσαι πέρα εδώ, τι έχει καταπιεί το κοστρό του, ή? Για κάτσε προσοχή. Προσοχή, ρε. Άρε, νοπά. Ακούγεται ακόμα, ρε, είσαι τρελός, και ποιος εγώ και μου κουνιάσαι, ρε. Ξέρεις τι είμαι εγώ?
4: Ένας παιδαράς.
3: Ξέρεις τι είναι αυτό, ρε?
4: Αχ, ελευθέρι.
3: Δίπλα τι ακριβώς έχει?
4: Αχ, κι άλλο αστέρι.
3: Παραδίπλα.
4: Τρίτο αστέρι.
3: Τι είμαι εγώ, ρε?
1: Ουρανός. Για πάμε στον ουρανό και τα αστέρια, να πω κρυός ή να μην πω?
2: Να πεις, ναι, να πούμε πόση σημασία δίνουν τα ζώδια στην ομορφιά τους.
1: Έτσι, κρυός.
2: Το κάλυπο αυτό έδειξε.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι. Α, όχι, ρε.
5: Ναι.
2: Τα ζώδια και η κριτική των άλλων. Άντε, μωρέ. Εντάξει.
1: Τα ζώδια και
2: η κριτική των άλλων για τη σχέση τους.
1: Πάμε αυτό, ό,τι θέλετε.
2: Ναι, πώς επηρεάζονται τα ζώδια από την κριτική του περιβάλλοντος τους?
1: Πώς επηρεάζονται,
2: ναι, ως προς τη σχέση τους.
1: Έχουν μια αγωνία.
2: Ναι.
1: Κρυός, είπα.
2: Είπες.
1: Για
2: να το πούμε όσο πιο κόσμια γίνεται. Ο κρυός γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη γνώμη των άλλων, άμα δεν συμφωνούν με το δικό του ερωτικό κόλλημα. Αν συμφωνούν, συμφωνεί και εκείνος και είσαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Στην αντίθετη περίπτωση πάλι, εφόσον αγαπήσει το παιδί, όσο και να προσπαθεί να το μαζέψει κάποιος καλοθελητής, διότι ο κόσμος είναι ή κακοθελητής, γιατί ο κόσμος είναι και κακός μεταξύ άλλων, τσάμπα θα χαραμίζει τα λόγια του. Τώρα, αν εσύ είσαι το πρόσωπο που αγάπησε, τουλάχιστον δεν θα έχεις να ανησυχείς αν κάποιος του βάλει λόγια και σε σαμποτάρει. Μπορείς βέβαια να ανησυχείς για άλλα, όμως ας μη σου το χαλάσουμε από τώρα.
1: Οκ. Okay.
2: Φαντάζεστε ποια είναι τα άλλα.
1: Ταύρος.
2: Είναι το άστατος κρυός που λέγαμε.
1: Ταύρος.
2: Όσο και να μένονται κακίες για το αίσθημά του, ο Ταύρος βράχος. Συγγνώμη δηλαδή, είδε και έπαθε να πει στον εαυτό του ότι αυτό το πρόσωπο είναι ό,τι καλύτερο του έχει προκύψει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
1: Αχα.
2: Που λόγια του κόσμου μην ακούς, θα σ' αγαπώ και αν σ' αρνηθώ να καώ και τα λοιπά.
1: Αυτά τα λέει μέσα εκεί.
2: Εννοείται, πού τα λέει, έξω εδώ?
1: Α, για πες.
2: Δεν θα το χαλάσετε τώρα εσείς, οι κακιασμένοι και ανέραστοι? Γιατί ο Ταύρος, ναι, γιατί ο Ταύρος αργεί να πάρει μπρος, αλλά εφόσον σε αγάπησε, δεν σε ξεαγαπάει εύκολα. Και οι σπόντες των άλλων γλιστρούν πάνω του σαν νερό πάνω στο τζάμι. Φτάνει βέβαια και εσύ να είσαι τζάμι, ως προς ένα βασικό ταυρίσο προαπαιτούμενο.
1: Αχα.
2: Την ερωτική πίστη.
1: Α, ναι. Δίδυμη.
2: Ο δίδυμος αντιμετωπίζει τις επεμβάσεις και τους σχολιασμούς των άλλων, τις ερωτικές του επιλογές, σαν ευκαιρία.
1: Καλά τα λέω, ξέρω τι λέω. Δίδυμη, έλα,
2: για ένα καλό debate. Θα έχει την απόλαυση να κλονίσει τις αντιρρήσεις τους, σα ρούποσα τώρα, και να τους πείσει με ατράνταχτα επιχειρήματα για την ποιότητα της σχέσης του, την οποία θα διαφημίσει με σλόγγαν που θα ζήλευε ο πιο επιτυχημένος διαφημιστής. Το κατά πόσον επηρεάζεται συναισθηματικά είναι αντικείμενο ανάξιο συζήτησης. Θα αλλάξει γνώμη από μόνος του καμιά δεκαριά φορές την ημέρα, οπότε το τι του λένε οι άλλοι δεν παίζει και σημαντικό ρόλο. Άλλωστε, το πείσμα και η αντίδραση είναι πάντα ένα καλό κίνητρο για το δίδυμο, ακόμα και στα αισθηματικά.
1: Πολύ ωραία. Καρκίνος.
2: Ο καρκίνος δεν επηρεάζεται από άλλους τα αισθηματικά του, εκτός και αν μιλάει η μαμά, ο μπαμπάς, ο αδελφός του ή η γιαγιά, που μας άφησε χρόνους προεκοσαετίας, αλλά μιλάνε τα μάτια της στη φωτογραφία.
1: Α, κοιτάει τη φωτογραφία και επηρεάζεται. Ναι. Σωστά.
2: Μια σχέση που τον φέρνει σε κόντρα με το σόι του είναι κάτι που δεν θα το ευχόταν ούτε στον εχθρό του. Μπα σε δεύτερη σκέψη, ίσως και να το έκανε. Ίσως να το ευχόταν. Όσο και να μεγάλωσε, να γέρασε, να άσπρισε, πάντα από μέσα του παραμένει το καλό παιδί που θέλει να του λένε «Μπράβο Γιωργάκη, ωραία τα έκανες».
1: Έτσι λέει.
2: Ναι. Ναι, διαφορετικά η πίκρα του σήμερα, μα και αύριο μπορώ να σου πω, δεν θα έχει σύνορα.
1: Λέων.
2: Τι έκανε, λέει.
1: Λέων.
2: Τι έκανε, λέει.
1: Κλέων. Κλέων, ο Λέων.
2: Τι έκανε, λέει.
1: Τι έκανε, λέει.
2: Δεν σα αρέσει το αίσθημα του Λέοντα. Και συγγνώμη, δηλαδή. Πότε ακριβώς σα ζήτησε τη γνώμη σα. Και αν σα τη ζήτησε, ήταν για να του πείτε πόσο καλή επιλογή έκανε. Και όχι για να βγάλετε το φτιάρι και να αρχίσετε το θάψιμο. Αν πρόκειται να επηρεαστεί ο ίδιο από τα αρνητικά σχόλια. Με την καμία. Γεια σου, Ελένη. Εγγυημένα. Πρώτα εκείνος δείχνει ότι τιμάει τις επιλογές του, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τον τιμούν και εκείνες, μην ξεχνιόμαστε. Και οι υπόλοιποι σκόποι μου είναι να ακολουθήσουν αν θέλουν να τα πάνε καλά μαζί του.
1: Αν δεν θέλουν.
2: Αν δεν θέλουν, ναι.
1: Ναι.
2: Όποιος δεν συμφωνεί, ας σιωπήσει για πάντα. Χωρίς να μιλήσει ούτε τώρα, εννοείται.
1: Σωστά. Παρθένος.
2: Πέφτω μέσα, ε.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι δύσκολο να κλονίσει την πίστα ενός παρθένου στην ορθότητα της ερωτικής επιλογής.
1: Η επιστημονικότητά σου είναι καταπληκτική.
2: Έτσι,
1: δηλαδή,
2: ναι, και εγώ απορώ με τον εαυτό μου ώρες. Όχι επειδή έχει αφοσιωθεί στην αγάπη του με το ζήλο χριστιανού πρωτομάρτυρα, αλλά πολύ απλά επειδή το έχει σκεφτεί και ζυγιάσει από τόσες μεριές που αποκλείεται κάτι να του έχει διαφύγει.
1: Του παρθένου.
2: Του παρθένου. Κάτι από αυτά που αξιολογεί ως σημαντικά. Βασικά για τα υπόλοιπα σκασίλα του μεγάλη και 10 παπαγάλη. Για κάθε λόγο κατά τη σχέση του έχει έτοιμο τον αντίλογο.
1: Έχει παπαγάλους παρθένους.
2: Ναι, αλλά εδώ που τα λέμε, τι κάθεται και το κουβεντιάζει και πολύ σας πάει που άνοιξε αυτή τη συζήτηση. Ορίστε μας τώρα, που θα του κάνετε και έλεγχο. Άντε να μην τα πάρει.
1: Όχι, μην τα πάρει. Ζυγός.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα βασανιστήρια για ένα ζυγό είναι να έχει αγαπήσει και ο περίγυρός του να του επιβεβαιώνει το ρητό ότι η κόλαση είναι η άλλη, βάζοντάς του λόγια σε σχέση με το αίσθημα.
1: Αλλά όμως αδερή αυτή, αυτός, αυτή.
2: Διότι αφενός επηρεάζεται, αφετέρου προτιμά να βρίσκεται μέσα σε μια χιονοθύελα στα Ιμαλάια, παρά σε μια κατάσταση όπου οι μεν δεν γουστάρουν το δε και ο ίδιος είναι στη μέση. Είπαμε, του αρέσει να συμφιλιώνει καταστάσεις, αλλά όχι και να πρέπει να εξηγεί γιατί τόσο πολύ αγάπησε. Γιατί να εξηγεί.
1: Γιατί
2: είναι το στυλ του τέτοιο να κάνει καλό προμόσιον, ώστε όλοι σε πλήρη ομοφωνία να εγκρίνουν την αγάπη του.
1: Τέλεια. Σκορπιός.
2: Ναι.
1: Σκορπιός.
2: Και τι λόγο έχεις εσύ να εμπλέκεις αισθηματικά του Σκορπιού για να έχουμε καλό ερώτημα. Γιατί. Υπονοείς κάτι παραπάνω από αυτά που λες. Και τι σημαίνει δηλαδή δεν είναι ανταξιόσου. Όχι, εδώ θα το ομολογήσεις όλα, με το νι και με το σίγμα. Ναι.
1: Σε ποιο μιλάς τώρα.
2: Σε σένα. Για να μην σου πει. Και με τον W αυτός, έτσι. Γιατί είδε το μηνυματάκι που του έστειλε στα γκρίγκλι στο κινητό. Ο Σκορπιός. Δεν με πιάνεις, αλλά δεν πειράζει.
1: Με μαλώνεις τώρα.
2: Ο Σκορπιός θα δέσει στην καρέκλα με τον προβολέα στη μούρη. Όποιον έχει αντιρρήσει για τη σχέση του και θα του κάνει κανονική ανάκριση.
1: Ανακριτή, ο Σκορπιός.
2: Ναι. Ουέ και αλίμονο αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές. Ακολούθως θα κάνει και μια σκηνή στο τέρι του για προληπτικούς λόγους.
1: Για να έχει να. Τοξότης.
2: Οι πιθανές αντιδράσεις του τοξότη, αν κάποιος πάει να του βάλει λόγια κατά τις σχέσεις του, θα είναι εξής. Θα το διασκεδάσει και μετά θα πει και εκείνος ένα ανέκδοτο που άκουσε τελευταία. Ή θα δει τη σχέση με καινούργιο ενδιαφέρον. Τι μου λες, τέτοια πράγματα ο Λευτεράκης. Και δεν του φαινότανε.
1: Ποιος είναι ο Λευτεράκης.
2: Της τοξοτίνας, ο έτσι.
1: Α, Λευτέρη το λένε.
2: Ναι. Σε έχω γραμμένο στο παλιό μου το Δευτέρι, το γνωστό.
1: Δευτέρι, ναι,
2: ναι. Ή απλώς δεν θα κάτσει να ακούσει γιατί βαριέται την κουτσομπολιά. Και του τις πάει να ασχολούνται άλλοι με το καλό του, λες και δεν το ξέρει ο ίδιος. Mm-hmm. Α, και κάτι άλλο. Αν η σχέση του δεν τη χάνει της εγκρίσεώς σας, ξέρετε τι έκανε η φοράδα στο αλόνι. Δεν ξέρετε. Ξέρετε.
1: Πήγε στη Φράπορτ. Εγώ καιρός.
2: Ο εγώ καιρός μπαίνει σε δίλημα όταν οι άλλοι τον κοντράνουν για το αίσθημά του. Από τη μία θέλει να διερευνήσει ένα προς ένα τους λόγους για τους οποίους η σχέση του μετρήθηκε και βρέθηκε λειψή. Μπας και υπάρχει κάτι που δεν το πήρε χαμπάρι. Γιατί το πρόσωπο με το οποίο κυκλοφορεί είναι μια συνιστόσα του προσωπικού του γοήτρου και δεν μπορεί να εκτίθεται με μια λάθος επιλογή.
1: Όχι βέβαια.
2: Από την άλλη όμως τον ενοχλεί να δίνει πάτημα για αρνητικά σχόλια και πολύ θα ήθελε να κόψει το βήχα στους καλοθελητές. Αν η αντίδραση του περιβάλλοντος θα επηρεάσει τα συναισθήματά του. Όχι δα. Απλώς τι θα έλεγες να πηγαίνατε με χωριστά αυτοκίνητα.
1: Αχα.
2: Είναι μετά... που δεν θα το επηρεάσει, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, ναι. Υδροχός.
2: Μερικοί δεν δίνουν διάρα, όχι δεκάρα, για τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος τους και για τις σχέσεις τους. Άλλοι το φέρουν βαρέως και προσπαθούν να συμβιβάσουν πρόσωπα και καταστάσεις. Ο υδροχός πάλι πολύ το ευχαριστιέται. Βρίσκει την τέλεια ευκαιρία να σοκάρει, να εκπλήξει, να αναστατώσει. Να προκαλέσει την προσοχή τελικά. Να κάνει την ανατροπή, να δώσει γροθιά στο κατεστημένο. Αυτό μου ακούγεται λίγο για διακήρυξη. Κόμματος.
1: Ο Τσίπρας τι ζώδιο είναι?
2: Δεν θυμάμαι.
5: Νομίζω είναι
1: ζυγός.
2: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Για πολλά άσχετο.
2: Εντάξει, φτάνουν αυτά. Μια σχέση που δεν γίνεται αποδεκτή από το περιβάλλον του με κάποια δική του λογική δείχνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Έστω και για τους λάθους λόγους. Αλλά υδροχός είναι αυτός. Πάντα θα βρει έναν τρόπο να κάνει τζουμ ταρατα τζουμ με τις επιλογές του. Αυτό σας αγαπά και μη σε νοιάζει.
1: Ωραία. Καλό ήταν. Ηχθείς και ολοκληρώσαμε.
2: Ο ηχθείς θα ταινίσει με έκπληκτα υγρά μάτια εκείνο που θα του μιλήσει αρνητικά για τη σχέση του. Θα ακούσει με μεγάλη προσήλωση και αυτοσυγκέντρωση. Σπάνιο βέβαια για να ανοιχθεί.
5: Λέω.
2: Θα δείχνει ότι τα παίρνει πολύ στα σοβαρά. Θα προβληματιστεί για το τι θα κάνει και πώς θα συμβιβάσει την αγάπη του για τον ένα με τα συναισθήματά του για τους πολλούς. Η λογική κλασικά θα έχει πάει περίπατο. Θα κλαφτεί σε όποιον του αποκαλύπτει αυτή την τόσο σκληρή όψη της πραγματικότητας και αφού εκτονωθεί και παρηγορηθεί, θα τα ξεχάσει όλα και θα επιστρέψει στην αγκαλιά του αγαπημένου του προσώπου και δεν τρέχει κάστανο. Όχου πια! Αρκετά του σκοτήσατε τον έρωτα. Αμάν πια!
1: Okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Α, ο Τσίπρας είναι Λέων.
2: Ο Τσίπρας
1: από
2: είναι Λέων.
1: Από ό,τι με πληροφόρησε εδώ η γραμματεία.
2: Η γραμματεία. Η γραμματεία έχουμε. Το λιοντάρι βασιλιάς είναι και στο διάρι. Φίλος πιστός ευαίσθητος με άποψη και χάρη.
1: Ορίστε.
2: Είναι οι μαντινάδες που δεν θέλατε να σας πω.
1: Α, okay.
2: Άκουσες την το λιοντάρι.
1: Μάλιστα. Πώς το πες?
2: Άιντε πάλι. Είναι το λιοντάρι είναι βασιλιάς. Ακόμα και στο διάρι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Φίλος πιστός ευαίσθητος με άποψη και χάρη.
1: Για τον Τσίπρα μιλάς τώρα?
2: Όχι, γενικώς.
1: Α, για το λιοντάρι γενικώς.
2: Για σένα, ας πούμε.
1: Άκου ένα τραγούδι τώρα που θα βάλουμε και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Όχι, δεν είναι. Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι.
2: Αλήθεια?
1: Όχι, του λέει το τραγούδι μου. Αυτό είναι ο Λάκης Παπαδόπουλος. Ωραίος ήταν ο Λάκης. Και είναι δηλαδή.
2: Με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Ναι.
2: Ρε, πώς θα τα ακούνε τώρα και θα λένε.
1: Αυτός, ο Λάχης.
2: Ναι, τυχερέ.
1: Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι, πάμε.
6: Ρε Λάκη, έφυγε.
7: Τι?
6: Έφυγε, χτες.
7: Σοβαρά μιλάς?
6: Ναι.
7: Δεν το πιστεύω.
6: Ναι, χτες.
7: Χτες.

0: Λοιπόν,
1: ήταν...
0: κάτσε γιατί έχουμε
1: ένα... Ήτανε το ψαράκι τώρα.
0: Το ψαράκι, τρώει το ψαράκι με τη γυάλα. Κάπου εδώ φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε την Παρασκευή, κάτι συνεννοείο μας, που είναι αυτό έχεις τέτοιο. Μπορείτε.
1: Φαντάζομαι.
0: Κάτι, μια είδηση που βγήκε τώρα εδώ μεταξύ μας, εσύ.
1: Ναι, γιατί το ξεχάσαμε να το συζητήσουμε νωρίτερα. Εσείς μπορείτε.
0: Εγώ μπορώ και η Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, για πάμε. τι θέλω να πω.
1: Σε αποσυντόνισα, μ' αρέσει.
0: Κάνω αποφώνηση. Έτσι.
1: Να ξέρετε ότι τρία ζώδια μέχρι το τέλος του μήνα. Έχουμε ένα λεπτό. Τρία ζώδια προσελκύουν τύχη και ευημερία. Μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι 31 Μαΐου, να ξέρετε.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Δίδυμος, Ζυγός, Κριός.
0: Δεν είμαστε μέσα. Όχι, όχι, εσύ. Όχι,
1: δεν είμαι εγώ, εντάξει. Γιατί έχουμε πανσέλινο, να ξέρετε, θα σας τα πω, αύριο.
0: Αύριο έρχονται. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Εύχομαι να περάσετε καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε αντί για την Παρασκευή, θα τα πούμε αύριο. Παρασκευή δεν θα είμαστε μαζί, λόγω έτσι εορτασμών κλπ. Το γλεντάμε. Εντάξει. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα, 9 φαντάζομαι.
1: Ναι, μωρέ, πιστεύω, ναι. Εκτός και πάθω λάστιχο πάλι στο πόδι.
0: Όχι, ναι. Να τα φτιάξεις. Τα λάστιχα σου να τα φτιάξεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Εύχομαι και πάλι να περάσατε καλά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
1: Ναι, πάντα.
0: Άμα υπερβάλαμε λίγο. Υπερβάλαμε.
1: Έλα τώρα.
0: Όχι, εντάξει. Μαθαίνει και κάποια πράγματα για την τεχνολογία και την ανάπτυξη γενικού. Λοιπόν, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί 9 η ώρα εδώ.
1: Παρεούλα. Εδώ θα είμαστε.
0: Εντάξει, μπορείτε.
1: Μπορούμε.
0: Όλες μπορούμε και όλοι μπορούμε.
1: Εντάξει.
0: Εσείς μπορείτε αύριο εδώ.
1: Θα μπορέσουν.
0: Mm. Γεια χαρά.
1: Γεια. Yeah. Yeah.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει η οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει την νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Πυρηθώ. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν, καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
5: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
6: Ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειον Άξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας.

Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Δεκάδες νεκροί παιδιά κάτω από τα ερείπια, ενώ περιοχές της χώρας μετατρέπονται σε πόλεις φαντάσματα. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα για τη διαρρύθμιση της αίθουσας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πανηγύρια, πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα του ψηφιακού πελατολογίου της ΑΔΕ εντός του καλοκαιριού. Οι καθυστερήσεις στα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Αττική οδηγούν σε λύσεις κατεπήγοντος χαρακτήρα με χρηματοδότηση από το Υπερταμείο. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια από τις ελληνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 2.000%. Η NASA ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής επανδρομένης βάσης στη Σελήνη.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Ορίστε.
6: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
5: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
6: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
5: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
6: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
5: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
6: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
5: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
7: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
8: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
8: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
8: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
9: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
10: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε έναν 38χρονο Δανό έδωσε τα ενία της ποδοσφαιρικής ομάδας η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γιάκομ Νίστρουπ έως το 28. Ο Σκανδιναβός τεχνικός βρισκόταν στην κορυφή της λίστας αναζήτησης για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού οι άνθρωποι του Τριφυλιού ήθελαν έναν προπονητή με τα στοιχεία και τη φιλοσοφία του. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τα επεισόδια και τις συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς και δυνάμεις της αστυνομίας στη Νέα Φιλαδέλφια πριν από την αναμέτρηση της Ένωσης με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Super League. Πρωταθλήτρια στο handball η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ. Τσιτσιπάς και Σάκαρη ξεπέρασαν αμφότεροι τον σκόπελο του πρώτου γύρου στο Ρολάν Γκαρός. Δυσαρέσκεια και αναβρασμός στη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας. Οι Τούρκοι με ανακοίνωση τους υποστήριξαν πως πολλοί οπαδοί της ομάδας έμειναν εκτός του T-Center, ενώ επετράπη η είσοδος σε χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είχαν εισιτήριο και έκαναν λόγο για επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
5: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειο Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιάννητσά.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9 57.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Σε έναν 38χρονο Δανό έδωσε τα ενία της ποδοσφαιρικής ομάδας η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γιάκομπ Νίστρουπ έως το 28. Ο Σκανδιναβός τεχνικός βρισκόταν στην κορυφή της λίστας αναζήτησης για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού οι άνθρωποι του Τριφυλιού ήθελαν έναν προπονητή με τα στοιχεία και τη φιλοσοφία του. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τα επεισόδια και τις συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς και δυνάμεις της αστυνομίας στη Νέα Φιλαδέλφια πριν από την αναμέτρηση της Ένωσης με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Super League. Πρωταθλήτρια στο handball η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ. Τσιτσιπάς και Σάκαρη ξεπέρασαν αμφότεροι τον σκόπελο του πρώτου γύρου στο Ρολάν Γκαρός. Δυσαρέσκεια και αναβρασμός στη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας. Οι Τούρκοι με ανακοίνωση τους υποστήριξαν πως πολλοί οπαδοί της ομάδας έμειναν εκτός του T-Center, ενώ επετράπη η είσοδος σε χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είχαν εισιτήριο και έκαναν λόγο για επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague.
2: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
3: Notos Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
5: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειον Άξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
12: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με κατασχέσεις ακινήτων κινδυνεύουν οι οφειλέτες του δημοσίου που έχουν χρέη από κάθε αιτία πάνω από 500 ευρώ και για την καταβολή των οποίων ευθύνονται ως πρωτοφυλέτες συνυπόχρεοι ή εγγυητές. Στα 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ, ανήλθε την περσινή χρονιά η συνολική άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Υψηλά κέρδη ως το 2030 αναμένονται για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, καθώς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39,6% φέτος. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ είναι εντελώς άδειο. Παρά τις δεσμεύσεις ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το περιβόητο Board of Peace παραμένει χωρίς χρηματοδότηση, βυθισμένο σε πολιτικό και νομικό χάος. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.366 μονάδες. Συνεχίζονται και την επόμενη τετραετία 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90,5.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-03. 69. Το αξίζεις.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστό στην πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου Ορμπελίν Πινέδα την επιθυμία της για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και αναμένεται η καθοριστική τελική συζήτηση. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν με βάση τα νεότερα δεδομένα θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα στην Ευρώπη και άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ. Ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον επισήμως σε ρυθμούς Γιάκομ Νίστρουπ, αφού ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον 38χρονο Δανό προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη πατρίδα του, μιλώντας για το τι συνέβη με τους τραυματισμούς, αλλά και για τον τελικό του κυπέλου. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, ήρθαν σε μια εποχή που βρισκόμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές επαφές με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει από την ελληνική αγορά. Λίγο πολύ τα ονόματα που απασχολούν τους κίτρινους είναι γνωστά, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή τους. Δεν πέρασε η πρόταση της αναδιάρθρωσης στη Super League.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειον Άξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 85 35 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων μετά από μήνες ακραίας ανησυχίας για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κατασχέσεις ακινήτων από την ΑΔΕ ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, ένταση με συγγενείς θυμάτων και την Πρόεδρο. Την τελευταία του πνοή άφησε αγοράκι 10 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην Ηράκλεια Σερών. Ασφυξία στα ΕΛΤΑ από τις οφειλές εκατομμυρίων του δημοσίου, στρέβλωση του ανταγωνισμού καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού δείχνει δημοσκόπηση της Real Polls. Δεύτερος ο Τσίπρας, μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
3: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειον Άξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
7: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
10: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
9: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
10: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
9: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
10: Σπίτι και νεύρα
11: στα όρια της κατάρρευσης.
10: Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
11: Κατσαπάρας Ανδρέας.
10: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
11: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
10: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
11: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
10: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
11: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
10: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
12: Έχει Παλμό.
10: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλα μας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλα μας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλα μας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόπτε.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

κλείστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστό στην πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου Ορμπελίν Πινέδα την επιθυμία της για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και αναμένεται η καθοριστική τελική συζήτηση. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν με βάση τα νεότερα δεδομένα θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα στην Ευρώπη και άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ. Ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον επισήμως σε ρυθμούς Γιάκομ Νίστρουπ, αφού ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον 38χρονο Δανό προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη πατρίδα του, μιλώντας για το τι συνέβη με τους τραυματισμούς, αλλά και για τον τελικό του κυπέλου. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, ήρθαν σε μια εποχή που βρισκόμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός των Ασπρόμαυρων. Δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές επαφές με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει από την ελληνική αγορά. Λίγο πολύ τα ονόματα που απασχολούν τους κίτρινους είναι γνωστά, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή τους. Δεν πέρασε η πρόταση της αναδιάρθρωσης στη Super League.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειο Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27 22 0 22 922 και 69 47 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Αχ, μόνο ο Ανδρέας μπορούσε να σκεφτεί ένα τέτοιο θαυμάσιο σχέδιο. Μια τέτοια μεγαλοφυγία. Εγώ τι να σας πω, έμεινα ξερός.
3: Τι σχέδιο?
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλοκαρδό. Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε. Τηλέφωνο πάντα επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις, πάντα όμως πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Φιλάδα και κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή ακρόαση.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλία Ηλίας. Να αφιερώσει για τον φίλο τον Κώστα από Φασκομιλία Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Μιχάλη Μενιδιά το τραγούδι που έχει τίτλο «Βάλτε φωτιά και κάψτε με». Την καλησπέρα μου Γιώργο, την καλησπέρα μου και στην Φασκομιλία Ηλίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Για να πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Για να πάμε όμως εδώ να δώσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να αφιερώσει για τη γυναίκα του την Βασιλική με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Κατατζίδη με τίτλο «Ο Ανήμπορος». Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη, φίλε.

από το πρόγραμμά μας, φιλεράκια κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Μην ξεχνάτε πάντα όμως τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου για το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση. Να την ακούσουμε εδώ στην εκπομπή και στο σταθμό. Είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από τον νομό Ηλίας, να αφιερώσει στον εαυτό του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζίδη το τραγούδι «Το τρένο Γερμανίας Αθηνών». Αριστίδη, την καλησπέρα μου και στην Καλλίδωνα Ηλίας, να είσαι καλά φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Ναι, έγινε, εντάξει. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Μα αλλού μου λέτε ότι ακούγεται το μικρόφωνο, αλλού μου λέτε δεν ακούγεται. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Από πού δεν ακούγεται, από τους αναμεταδότες δεν ακούγεται. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Για να πάμε. Ακούγεται τώρα το μικρόφωνο. Δεν ακούγεται. Πάμε λοιπόν εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φυγαλία. Μου ζήτησε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που έχει τίτλο «Μια γυναίκα έφυγε». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Για να πάμε.

Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το Καρδιά Παραπονιάρα. Δεν πρόλαβα να κάνω επιλογή. Πάμε να ακούσουμε το Καρδιά Παραπονιάρα από τον Καζατζίδη. Αφιερωμένο για όλους και για όλους εσάς που κάνετε ακρόαση στον Παλμό.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Μανώλη Αγγελόπουλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Πέντε Έλληνες στον Άδη». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχουμε το τραγούδι, πάμε λοιπόν εδώ να το δώσουμε να το ακούσουμε. 6-9-45-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ, συνεχίζοντας με τις επιλογές σας, να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου Φώτη, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και να δώσει και το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

Μάλιστα, και πριν περάσω τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, να το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια, μου λέει το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Επάνω τον Καβαλά και έχει τίτλο «Δεν περίμενα από σένα να τιμωρηθώ». Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και φυσικά για τα τραγούδια που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας του προγράμματος.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνια.

0: χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
1: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
0: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέ.
1: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
0: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
1: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
0: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
2: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και η τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
3: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
0: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο άνετο χώρο Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
7: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Σπαλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει: Καλόκαρδε, όλα τα τραγούδια που ακούγονται είναι αφιερωμένα για τους γονείς μου με πάρα πολύ αγάπη. Θα τα αφιερώσει ο φίλος μας Θανάσης από τον Άρη Μεσσηνίας. Άλλη αφιέρωση διάβαζα. Θα τα αφιερώσει για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Από το φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας. Ναι. Για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Βασιλομηλιά Ηλίας, να αφιερώσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Έχεις γυναίκα θησαυρό». Το ακούμε λοιπόν από την Χαρούλα Λαμπράκη. Την καλησπέρα μου Κούλα, την καλησπέρα μου σένα και στον Γιώργο εκεί στην Φάσκο Μιλιά Ηλίας.

εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να αφιερώσει για τη γυναίκα του Τιβάσου με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Υπάρχουν και καλά παιδιά». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Γάλλος από τη Λαχανάδα Μεσσηνίας, να αφιερώσει στην γυναίκα του την Ασπασία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Εστράτο Διονυσίου με τίτλο «Καλύτερα μαζί σου και τρελός». Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή «Νύχτερινή Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και τη δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 6945 31 49 00.

0: συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Τάσο τον Μπουγά και έχει τίτλο «Ο Τσιγκούνης». Ένα τραγούδι που μου ζήτησε, θέλει να ακούσει ο φίλος μας ο Τιμολέων από την Καλαμάτα να αφιερώσει για την παρέα του. Πάμε να το δώσουμε το τραγούδι. Την καλησπέρα μου φίλε, να είσαι καλά, το δίνω το τραγούδι. «Ο Τσιγκούνης» λοιπόν από τον Τάσο τον Μπουγά.
1: Αυτό το τραγουδάκι

0: Λενή Κεφαλαίου. Do you know that? Στα ελληνικά, ε.
1: Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε όμως εδώ σε ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας, ο Θοδωρής Βλάμης, το αστέρι της Βασκομιλιάς, από τη Βασκομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο τον Αιγύπτιο το τραγούδι που έχει τίτλο «Μάγκες μου φυλαχθείτε». Θα το αφιερώσει για, για την φίλη του την Ματίνα από την Σάμο, για τον φίλο του τον Αντρέα τον Μοναστηριώτη, για τον Παλμό, για όλο το ακροατήριο της εκπομπής, για τη φίλη του την Έλενα με την Χάρλεϊ, την Έλενα την Χάρλεϊ από το Λονδίνο, όπως επίσης και για τον Νίκο τον Καπλάνη από το Λέπρεο Ηλίας. Έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε από τον Γιώργο Λίπιο λοιπόν, «Μάγκες μου φυλαχτείτε». Να πω την καλησπέρα μου και στο αστέρι της Βασκομιλιάς και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Για να πάμε εδώ όμως να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τη Μέρη Λίντα και τον Μανώλη Λιχιώτη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Με φίλησε ο Γιώργος». Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τη Μέρη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι. Ιδιαίτερη αφιέρωση δεν μου έχει κάνει. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μου στο φίλο μας ο Θοδωρή από τη Μεσίνη, να δώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε και τον Βαγγέλη τον Περιπινιάδη σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπύργιο Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη για όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπύργιο Μεσσηνίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στο παιδί με τα αυγά, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Κληρονόμη» λοιπόν από τον Βαγγέλη Περιπινιάδη. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Μέρη και την παρέα της εκεί στο Σταυροπύργιο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε, φυσικά όπως και την δική σας αφιέρωση. Για να πάμε στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Θεανό από το Περιστέρι, από την Αθήνα, να αφιερώσει για τον πατέρα της, τον Γιώργο τον Τσακμάκη, και την μητέρα της, την Κούλα, με πάρα πολύ αγάπη. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Αιγύπτιο και έχει τίτλο «Για λίγες σταγόνες ευτυχίας». Να πω την καλησπέρα μου στην Θεανό, την καλησπέρα μου Θεανό, να είσαι καλά, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Μιχάλη Μενιδιά το τραγούδι που έχει τίτλο «Μαλώνουνε δυο κότες». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, Ελένη, την καλησπέρα μου. Να είσαι πάντα καλά. Πάμε να το δώσω να ακούσουμε και το τραγούδι.

συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Βέννη από την Θουρία να αφιερώσει για την παρέα της στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει από τον Πασχάλη Κερζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Παλιό καιρός». Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μας την Πέννη και σε όλη την παρέα της εκεί στην Θουρία και να δώσω το τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις μέχρι τις 1 παρατέταρτο είναι πάντα το 6945 31 49 00.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη και έχει τίτλο «Το δρομολόι της ζωής». Τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να αφιερώσει τον παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη. Το δρομολόι της ζωής λοιπόν το ακούμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Την καλησπέρα μου Στάθη, την καλησπέρα μου και στην κυρία Κωνσταντίνα, την καλησπέρα μου στην παρέα σας και στην Εύα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγγλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και έχει τίτλο «Το Τρελοκόριτσο». Να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Ηλία τον Ζαγαρέλο από το Ασπρόχωμα από την Καλαμάτα και στην παρέα του. Την καλησπέρα μου Λιάκο, την καλησπέρα μου παιδιά. Και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε, το Τρελοκόριτσο Γρηγόρης Πιθηκότσης. Την καλησπέρα μου και στον Άγριλο Μεσσηνίας.

Μάλιστα, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας Γιάννα από την Νέα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Βασίλη τον Τρελέγκα το τραγούδι που έχει τίτλο «Η Γαρδένια». Θα το αφιερώσει στον Παρμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, στον Πάτερ Παντελεήμονα από την Ασπροπουλιά Μεσσηνίας και στη Βασιλική από την Εύα Μεσσηνίας. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Γιάννα εκεί στην Εύα Μεσσηνίας και να δώσω το τραγούδι «Γαρδένια» από τον Βασίλη τον Τέρλεγκα.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, τελικά ή άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

0: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
5: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
6: Μάλιστα, και μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακούρες στο πρόγραμμα. Αφιερωμένα τα τραγούδια και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μας, πάντα φυσικά διαδικτυακά. Και για όλους τους φίλους δηλαδή που μας ακούν μέσα από όλες τις ραδιοτηλεοπτικές πλατφόρμες από το ίντερνετ. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου λοιπόν το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο από τον φίλο μας τον Ηλία τον Ζαχαρέλο από το Ασπρόχωμα από την Καλαμάτα για την παρέα του, για την οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία τον Ζαχαρέλο και να δώσω το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Αν ήξερες την ιστορία μου από τον Δημήτρη τον Κοντολάζο ακούμε.

Γιάννης. Ναι, έγινε, έγινε, έγινε. Ναι, έγινε, έγινε, εντάξει. Να είσαι καλά. Έλα. Καλή συνέχεια. Έλα, γεια. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Πάμε εδώ στην συνέχεια. Ναι, να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας εκεί, τον Θοδωρή, από το Ρήτο μου, από την Μάνη. Και να συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Αβραμιού Μεσσηνίας, να αφιερώσει όλη την παρέα του στο καφενείο του Μίτσου εκεί στα Αβραμιού που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Μου ζήτησε να ακούσουμε το Διαβολάκο. Θα το ακούσουμε από πού? Θα το ακούσουμε από πού? Να το ακούσουμε από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Πάμε να το ακούσουμε από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Διαβολάκος λοιπόν για τα παιδιά εκεί στα Αβραμιού Μεσσηνίας.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλεράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή? Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 69 45 31 49 00. Για να περάσω στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Φωτεινή από την Θουρία. Θέλει να ακούσει από τον κύριο τον Ζαμπέτα το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο πιο καλός ο μαθητής». Θα το αφιερώσει για την παρέα της, όπως επίσης και για τη φιλενάδα της την Ελένη από το Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου, Φωτεινή, σε σένα, στην παρέα σου και στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, και πάμε να δώσω όμως να ακούσουμε και το τραγούδι.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φιλαράκια. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια ακούμε που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00, μέχρι τις 1 παρατέταρτο βρίσκεται στη διάθεσή σας το τηλέφωνο της εκπομπής. Για να πάμε όμως εδώ στη συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Πονηρή Αλεπού» από τον Τάσο τον Μπουγά. Θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει στον Τάκη τη Χάιντι από το Μόναχο, από την Γερμανία. Επίσης θα το αφιερώσει και στον Δημήτρη από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα και την οικογένειά του. Να πω την καλησπέρα μου και στην Ευαγγελιό και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Ευαγγελιό, την καλησπέρα μου.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Καλώς ήρθατε απόψε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες, να αφιερώσει για τα νύψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα εξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και για το φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη. Μου ζήτησε να ακούσουμε το «Αντιλαλούν οι φυλακές» από τον Σπύρο Ζαγοραίο. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, φίλε, να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες και στην παρέα σου. Και πάμε να ακούσουμε όμως και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, σπαλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και για να πάμε εδώ στην συνέχεια των επιλογών σας, για να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον εαυτό του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Χαρούλα την Λαμπράκη με τίτλο «Προδομένα φιλιά». Την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου στο Στάθη και στο Μάραθο Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι.

πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και το Ουρανέ μου. Το Ουρανέ από την Άντζελα Δημητρίου είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρήτωμα από τη Μάνη, να το αφιερώσει για το φίλο του Βαγγέλη από τις Μαντίνιες και για την Ηλιάνα και τον Πλάτωνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θοδωρή, την καλησπέρα μου και στο Ρήτωμα εκεί στη Μάνη, φίλε, να είσαι καλά, το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε και αυτό, για να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. 12 και 16 λεπτά, μου λέει το ρολόι της εκπομπής. 17 λεπτά. Πάμε λοιπόν εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας, η Μαρία του Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει ένα παλιό λαϊκό τραγούδι του 1965, είναι το τραγούδι, και θα το ακούσουμε από τον Γρηγόρη Πηθηκότση. Ένα ζεμπέτικο τραγούδι από τον Γρηγόρη Πηθηκότση και την Πούλα την Γεωργούτη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο 11 και 4. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, την καλησπέρα μου, σε εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και πάμε, αν έχουμε χρόνο θα τα ακούσουμε και τα δύο τραγούδια. Πάμε λοιπόν εδώ να δώσω το τραγούδι. Γρηγόρης Μπιθικότσης και Βούλα Γεωργούτη, 11 και 4. Για να πάμε να το ακούσουμε.

μάλιστα. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, δεν μου έχει πει ούτε τίτλο, ούτε ερμηνευτεί τίποτα. Προσπαθώ να βρω ό,τι μπορώ να βρω, Σπύρο. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι λοιπόν που μου έχει ζητήσει ο φίλος Σπύρος από τη Θεωρία να αφιερώσει στην παρέα του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και για την Ελευθερία και την παρέα της στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Για να δούμε, είναι αυτό το τραγούδι. Θα ακούσουμε από τον Παναγιώτη Μιχαλόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Η Πυριώτισσα». Την καλησπέρα μου στο Σπύρο και στη Θεωρία και πάμε να δώσω και το τραγούδι.

όχι, δεν ήταν αυτό το τραγούδι. Παιδιά, χωρίς τίτλο, χωρίς ερμηνευτή, τι τραγούδι να βρω. Αλλά θα προσπαθήσω πάλι. Θα ξαναπροσπαθήσω για άλλο τραγούδι. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Πέτρο Αναγνωστάκη. Χαμός γίνεται εδώ. Θα ακούσουμε το τραγούδι 10 συμβουλές. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας, το κορίτσι από το Σταυροπήγιο, να αφιερώσει για τον άντρα του Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, για το παιδί με τα αυγά, για όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσημείας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Οι 10 συμβουλές από τον Πέτρο Αναγνωστάκη.

Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούμε φυσικά και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τριωρού νυχτερινού αυτού προγράμματος. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κατά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 ως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Αφιερωμένα τραγούδια και για όλους εσάς μας ακούτε μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μας. Μέσα από το διαδίκτυο φυσικά. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυρο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεπάνη και έχει τίτλο «Πού σε βρήκα, πού με βρήκες». Γιαννάκη, την καλησπέρα μου στο Ριζόμυρο, δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Τελευταία τραγούδια και στο σημερινό πρόγραμμα. Για την συνέχεια θα ακούσουμε και τον Αντίπα στο τραγούδι που έχει τίτλο «Για τα λεφτά τα κάνεις όλα». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγγλο Μεσσηνίας να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Διονύση, το ακούμε φίλε το τραγούδι.

Μάλιστα, για να πάμε και 38, μάλιστα. Για να πάμε να ακούσουμε και την Μέρη την Κουτουζή στο τραγούδι που έχει τίτλο «Μια σταγόνα ευτυχία». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας να αφιερώσει τον εαυτό του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε, Στάθη.

Μάλιστα. Και πριν πέρασουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Big Brother από τη Ράχη Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από τον Εστράτο Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Μη μου ξυπνάς το παρελθόν». Γιάννη, την καλησπέρα μου και σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με ένα ακόμη τραγούδι να κλείσω και το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα.

0: Γυαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα γυαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας γυαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της γυαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Γυαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα Μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
12: Μάλιστα, και μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλεράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να κλείσουμε το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που και σήμερα εσείς επιλέξατε. Ήδη καλύψατε και τις 3 ώρες της εκπομπής. Θα ήθελα μονάχα να πω ότι δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μονάχα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασικομιλία Ηλίας. Θα το ακούσουμε, θα είναι το πρώτο τραγούδι από την εκπομπή της Παρασκευής που θα ξεκινήσει. Θα το βάλουμε πρώτο-πρώτο, το κρατάμε το τραγούδι. Θα το ακούσουμε πρώτο-πρώτο την Παρασκευή το βράδυ που θα ξεκινήσει η εκπομπή. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Στέλλα την Παπαδοπούλου και τίτλο «Πώς να χωρίσουν δυο καρδιές». Μου το έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι. Μαρία, την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο.

εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Τραγούδια που εσείς επιλέγετε και διαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή συνέχεια της εβδομάδος. Να είστε όλοι και όλες πάντα καλά. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ στον Παλμό στις 10 η ώρα το βράδυ, την Παρασκευή το βράδυ. Πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 99,5 FM Καλαμάτας και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.